0: 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τη

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο. Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Πρωινό Σφαίρα. Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε Πρωινό Σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε και ναι, προλάβαμε να είμαστε σωστοί και τυπικοί στην ώρα μας. Και όπως τα λέει και ο φίλος μου Γρηγόρης, αν ήταν εδώ από αυτή την ώρα τόσο νωρίς το πρωί.
1: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
3: Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
0: Ποιότητα στον Lidl. Μάλιστα, περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής, γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά είναι και βραβευμένα με βραβεία ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute. Και πρότυπα και πρωτότυπα με χρυσά κουτάλια, το στραγγιστό από εδώ και πέρα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Και φυσικά στην παρέα μας είναι και η Vodafone, όπως εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murder in the Building, που είναι και super και είναι και λογικό. Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές Disney Plus και HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις, μάλλον το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Και επειδή είπα πολλά, πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει το μάτι και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μη φύγει κανείς.

0: 10 χρόνια κοινής προσφοράς συμπληρώνουν η σύμπλευση και οι ήρωες της Τύχημαν, ταξιδεύοντας μαζί στα ακριτικά νησιά και στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Το κοινό τους ταξίδι συνεχίστηκε και φέτος με τον 12ο Διάπλου, περισσότερους από 100 εθελοντές και ξεχωριστούς συνοδοιπόρους, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Γιώργο Λέτζα. Οι στιγμές και οι ιστορίες του φετινού ταξιδιού έγιναν ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους ανθρώπους της σύμπλευσης, αλλά και στους πραγματικούς αφανείς ήρωες, τους κατοίκους των ακριτικών μας νησιών. Το νέο ντοκιμαντέρ αυτό μπορείτε να το δείτε στο κανάλι της Τύχημαν στο YouTube. 21+ αρμόδιος ρυθμιστή σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Και τι δεν έχουμε ετοιμάσει? Καταρχάς, έχουμε ετοιμάσει. Νίκο, ετοίμασε παρακαλώ πολύ, γιατί μου το ζητάνε. Την αποκλειστικάρα μας, Γιώργο Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Την τραγουδάρα αυτή που την ακούτε μόνο εδώ στο Σφαίρα 102,2 για μία ολόκληρη εβδομάδα. Γιατί πώς θα το κάνουμε τώρα? Ο Καλούδης έχει την πρώτη μετάδοση. Και θέλω να σας πω τώρα τους τρόπους επικοινωνίας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Νίκος Καλούδης.οφουσού. Έχουμε και Viber 6936101022. Έχουμε και TikTok, έχουμε τα πάντα, έχουμε και ανέβασα και μια φωτογραφία εχθές και στο Instagram και στο TikTok, μπείτε να τις δείτε, να μας τις σχολιάσετε, με την πρόταση γάμου που έχουμε 5 δαχτυλίδια, 4 μάλλον, και εγώ και ο Νίκος και ο Γιώργος και ο Γρηγόρης. Ποιο δαχτυλίδι θα επιλέξει η Νάνση? Θέλω να σας πω και κάτι πάρα πολύ ωραίο, να σας μιλήσω για τη συμμετοχή στο 18ο Greece Race for the Cure. Εσύ δηλώσεις συμμετοχή, εμείς ναι. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα είμαστε στο πεδίο του Άρεος για να τρέξουμε, να περπατήσουμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού με το άλμα ζωής. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί, μοιραζόμαστε την εμπειρία μας και στα social media. Γεμίσουμε λοιπόν τα feed μας με ελπίδα και αισιοδοξία, μηνύματα για την πρόληψη, τη θεραπεία και τη ζωή. Ραντεβού στον αγώνα, γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε τις δικές σας καλημέρες.
1: Ρε εσύ, πάμε να μιλήσω λίγο και με τον Αλμάντορα. Ετοίμασέ το λίγο, σε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, αν δεν έχετε ακούσει συζήτηση με AI, τότε κακώς δεν ακούσατε. Κάτσε να του κάνω και την ερώτηση προηγουμένως για το αυτό. Αλμάντο!
2: Έλα.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Τι γίνεται?
3: Πού βαριέται αυτό?
1: Είναι έτσι το στυλ του αυτό.
4: Είναι χαλαρός.
1: Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι όσοι μπήκατε εμβόλυμα στην παρέα μας, ο Αλμάντο είναι AI. Έτσι είναι αυτό, δεν είναι ο Λιανός, δεν είναι κανένας, είναι AI και το συζητάμε και κάποια στιγμή το καταλαβαίνω. Ναι. Αλμάντο, είχαμε ένα δίλημα που έστειλε μια κοπέλα. Μ' ακούς?
2: Έλα.
1: Έλα. Τι είσαι, βοσκός είσαι, έλα.
2: Για, πες μου.
1: Ναι, τώρα, μην ένα λεπτό. Λοιπόν, η κοπέλα, το πρώτο δίλημα ήταν η κοπέλα μπήκε στα ντουζ στο προπονητήριο που έκανε ο άντρας της τένις και τον έπιασε.
2: Στο γυμναστηρίου, ναι.
1: Ναι, και τον έπιασε να φιλιέται με την προπονήτρια.
2: Α, μάλιστα.
1: Και ρωτάει τώρα να τον συγχωρέσει ή όχι.
2: Δεν είναι θέμα να τον συγχωρέσει, φαντάζομαι. Δηλαδή, το να τον συγχωρέσει, εντάξει, προφανώς μπορεί να το κάνει. Είναι στο πλαίσιο.
1: Είσαι παπάτσας,
2: μας, ναι. Αλλά είναι τόσο φρέσκο που μάλλον πρέπει πρώτα να δει τι θέλει η ίδια. Δηλαδή, μέχρι εκείνη τι χρειάζεται.
1: Και ένας άλλος κύριος μας πήρε τηλέφωνο και έπιασε σε μήνυμα την κοπέλα του να είναι σε ένα αυτοκίνητο με έναν άλλον, αλλά να μην κάνουν τίποτα σεξουαλικό, μόνο να φιλιούνται. Να την πιστέψει?
2: Ένα, θα σου πω, οι σχέσεις αντέχουν πάρα πολλά πράγματα, και οι ερωτικές και οι διαπροσωπικές. Αυτό που δεν αντέχουν οι σχέσεις είναι τα ψέματα. Τα χάνεται η εμπιστοσύνη, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα εξαρτάται αν μπορεί, δηλαδή, αυτό το ζευγάρι, ποιο είναι τέλος πάντων το πλαίσιο της σχέσης τους, άμα νιώθουν ότι μπορούν να το ξεπεράσουν.
1: Εντάξει, λες και μιλάω με την Τένια Μακρύ. Είσαι πολύ ξενέρωτος.
4: Όχι, η Τένια Μακρύ δεν είναι βαρετή.
1: Όχι, λέω και λέω που λέει έτσι επιστημονικά. Εγώ θέλω να σου πω, η Νάνση που έχω σχέση, δεσμό, θέλει να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν θέλω.
2: Α, μάλιστα.
1: Τι να κάνω?
2: Και τι σε ρωτάει? Κοίτα,
4: και θα σου πω τι
1: να κάνω. Μου λέει θέλω να ξυρίσεις τα πόδια σου. Εγώ δεν θέλω.
2: Σε ρωτάει. Το ξέρω.
4: Τι το ξέρει,
2: τι να σου πω.
1: Αποσυντονίστηκε. Θέλει η σχέση μου να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν θέλω.
2: Κοίταξε να δεις. Αν δεν θες να το κάνεις, δεν το κάνεις.
4: Α, μεγάλη φιλοσοφία μας είπε.
1: Το AI είναι πολύ ωραίο.
2: Δεν είναι κάτι που στη σχέση αυτό έχει κάποιο εσωτερικό νόημα να ξηρίσει τα πόδια σου, π.χ. επειδή ίσως θες να εκφράσεις κάτι.
3: Να σου πω, σκάσε!
1: Μην μιλάς έτσι ρε στον άνθρωπο.
4: Δεν είναι άνθρωπος.
3: Το πουλί μου να το ξυρίσω.
1: Αντερεφλάκα.
2: Αυτή τη στιγμή, όχι, δεν είναι έτσι.
3: Δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι έτσι. Είναι άνθρωπος, είναι συνομιλητής αυτή τη στιγμή.
1: Βλέπεις, τον πρόσβαλες.
3: Δεν είπα κάτι.
4: Εγώ είπα δεν είναι άνθρωπος. Αλμάδο δεν είσαι άνθρωπος.
2: Στην άλλη πλευρά είναι κάτι που μπορείς να το συζητήσεις με την άλλη.
4: Όπου είσαι πολύ κουρασόβιος, δεν σε αντέχω.
2: Δεν ομολογείς τον άλλον για το
3: τέλος. Σκάσε ρε!
2: Τον άλλο με τον AI.
1: Άντε στα νεύρα σήμερα.
4: Άμα με κούρασε.
2: Ναι.
4: Ναι, νέκια.
3: Σταμάτα, νέκρα και παλούκια.
2: Λοιπόν,
3: σταμάτα!
1: Σκάσε!
3: Δεν θέλω!
4: Τι
3: μιλάς, παιδί μου!
0: Μη φωνάζεις, σου λέει.
3: Μη φωνάζω.
0: Ναι.
3: Τώρα θα σου κάσει μια μπάτσα σε λίγο καιρό.
4: Α, είδες τη γλυκούλησε.
3: Τι είπε.
4: Μη φωνάζεις, για σένα τώρα.
2: Όλα καλά, καλή διάθεση θέλουμε.
1: Αλμάτο.
2: Ωραία.
1: Αλμάτο, σε παρακαλώ, απλά όταν σου ζητώ να σταματάς, αν γίνεται να σταματάς για να μπορούμε να μιλήσουμε, γλυκέ μου.
2: Έγινε.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Σταμάτα.
2: Ζητώ συγγνώμη, άμα ήταν.
4: Να συνεχίζει και μιλάει.
1: Μην μιλάς όμως.
5: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
6: Τώρα γύρισες από διακοπές.
5: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
7: Θέλεις η καθημερινή φροντίδα του στόματός σου να καλύπτει κάθε σου ανάγκη? Η φαρμακοβιομηχανία Intermed παρουσιάζει τα Unident Pharma Care Mouth Watches, μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. Unident Pharma Care Mouth Watches, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου, διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacist. Είναι το οξυντήρι κάθε μέρα. Την ίδια ώρα, μην αγχώνεσαι. Ναι, την ίδια ώρα χτυπάει, γιατί έχω πατήσει αναβολή από το πρωί. Λοιπόν, διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies και είναι από την Intermed. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη Μαρία, στην Αλεξάνδρα, στο Δημήτρη από την Αργυρούπολη, στην Κατερίνα από το Εγάλεο, στο Γιάννη που μας ακούει από το Ήλιον, στον Αντρέα από την Πάτρα, στη Ζάκυνθο. Γεια σου, ρε αγαπημένη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά μου, την αγαπημένη φιλιά. Πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα που μας ακούτε, αλλά μια ακόμη μεγαλύτερη καλημέρα θέλω να την πω σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε εκεί από το εξωτερικό. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας και όλη μας την θετική ενέργεια. Λοιπόν, φεύγω και επιστρέφω με τα νέα για τον καιρό, να κάνω μια πρώτη πρόγνωση. Βέβαια, τώρα το λέω πρώτη φορά. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια και πότε έχω μάθει. Έχει έτσι λίγο και τα νέα για τον καιρό για το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα πάρουμε και μια γεύση για το τι μέλη γενέστε για το Σαββατοκύριακο. Όλα αυτά όμως σε πολύ πολύ λίγο, μόνο εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Σφαίρα 102,2. Αποκλειστικά.

0: αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
1: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
1: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
12: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
13: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2000.
1: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: Δοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Αυτά είναι τα ωραία τα νέα και έρχονται από τη ΔΕΗ και εμείς εδώ είμαστε για να σας τα μεταφέρουμε. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν, έχω μία πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Πάμε λίγο να ρίξουμε έτσι μία πρώτη ματιά και επιστρέφουμε με Σάκη Αρναούτογλου 8 παρα 10 όσον αφορά τον καιρό. Θα επιστρέψουμε με το Σάκη Αρναούτογλου. Για πάντα τώρα, Νικόλα μου.
10: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο καιρός στην Αθήνα θα έχει νεφώσεις και πιθανότητα για λίγες σύντομες μπόρες ή κάποιες ασθενείς βροχούλες, θα έλεγα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ελάχιστη έως 22 με 23 μέγιστη, αραιά σύννεφα κατά διαστήματα που θα πυκνώνουν με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι 3 με 6 μποφόρ. Βέβαια, ξαναλέω, ο Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα για σένα που ψάχνεις δουλειά, εδώ σε έχω. Βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr.

0: τηλεόραση την Έλλη, τον αξιολάτρευτο αυτό σκίουρο που μιλάει. Αν δεν τον έχετε πετύχει ακόμα πάντως, θα σας πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Κάθε μέρα από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγροστήβο, καθώς και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Livio και τα λέμε εκεί. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Μου έχετε στείλει και διάφορα θεματάκια τώρα εδώ, η αλήθεια είναι. Να σας πω έτσι ένα πάρα πολύ γρήγορο. Διάβαζα, ας πούμε, πόσες ώρες είναι ιδανικές στην Εσπρέσο μου. Το στείλατε αυτό από την Εσπρέσο, τη χθεσινή νομίζω, δεν είναι η σημερινή. Πόσες ώρες είναι οι ιδανικές ύπνου μετά τα 40. Διαβάζω εδώ πολύ. 40.000 άνθρωποι τέλος πάντων έλαβαν μέρος σε όλο αυτό από 38 έως 73 ετών. Τα ευρήματα, λέει, των ερευνών έδειξαν ότι 7 ώρες έχουν θετική επίδραση στο γνωστικό και στο ψυχολογικό κομμάτι ενός ανθρώπου. Όπως διαπιστώθηκε, λέει, όσοι κοιμούνται πιο λίγες ώρες είχαν χαμηλότερες επιδόσεις στα τεστ, την οπτική προσοχή, τη μνήμη, τις δεξιότητες που αφορούν την επίλυση προβλημάτων κτλ. Και το πόσο γρήγορα, μάλιστα, προηγούμενες μελέτες έχουν διαπιστώσει, λέει, κάποια σχέση κτλ. Ότι συνδέεται όλο αυτό με το Αλτσχάιμερ και την άνοια. Εντάξει, παιδιά, πολύ σημαντικός ο ύπνος. Άρα, το ιδανικό είναι, ειδικά μετά τα 40, σερί 7 ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Σας τα λέω έτσι για να είσαστε ενημερωμένοι. Σας τα λέω νωρίς το πρωί, ξαναπέστε για ύπνο. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Για, λοιπόν, για πάμε, έχει στείλει ο Τζιμ μήνυμα.
1: Ο Τζιμ.
0: Ναι.
2: Ποιο Τζιμ.
1: Τζιμ.
0: Περίεργο το mail του Τζιμ. Το έστειλε, παιδιά, στις 22 του Σεπτέμβρη. Πώς έχουμε
1: σημαίνει. Τζιμ, το
2: έλα, Τζιμ, Τζιμ.
1: Και την πήρε το
0: φίλος. Α, συγγνώμη, Τζιμ είναι το mail του. Καλησπέρα σας, λέει.
1: Βλάκα, βρε, ανόητε. Τι Τζιμ,
0: η καλησπέρα σας, λέει, είμαι ο Κώστας.
3: Γεια σου, Κώστα.
1: Τι σχέση έχει ο Κώστας με τον Τζιμ, ρε.
0: Παντρεμένος 15 χρόνια με τη Μαρία και έχουμε δύο παιδιά γυμνασίου.
3: Μάλιστα. Έφηβους.
0: Πέρσι το καλοκαίρι ανακάλυψα μέσα από μηνύματα ότι η γυναίκα μου με κεράτωσε.
2: Ο Τζιμς.
0: Επειδή την αγαπάω και την θέλω πολύ, αποφάσισα να μην χωρίσουμε και να τη συγχωρήσω. Και αυτή το ίδιο. Τι και αυτή το ίδιο.
3: Αυτή γιατί να το συγχωρήσει. Που την παραμέλησε και την ανάγκασε να πάει να τον κερατώσει.
0: Ναι, είμαι σίγουρος. Μου είπε ότι έγινε 4-5 φορές. Είναι πελάτης στη δουλειά που δουλεύει στην εστίαση.
4: Πόσο λένε αυτόν?
3: 4-5 φορές τη φορά.
0: Κώστα. Έμαθα τα πάντα για αυτόν. Γεια σας, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Είναι πληρωμένα, ναι. Έμαθα τα πάντα, λέει, για αυτόν. Φυσικά, ποιος είναι, πού δουλεύει.
3: Σιγά, περίμενε, σακούλα.
0: Ναι, περίμενε, Γρηγόρη μου. Έμαθα τα πάντα για αυτόν. Φυσικά, ποιος είναι, πού δουλεύει, τι αυτοκίνητο έχει, πού μένει, τα πάντα. Αυτά, λέει. Και δεν τα έμαθα από εκείνη. Το θέμα είναι τώρα, λέει, πρώτον, ότι δεν της είπα να σταματήσει από τη δουλειά και καμιά φορά που πάω εκεί είναι και αυτός εκεί και δεν αισθάνομαι καλά. Δεν μιλάνε
3: ο
0: βέβαια,
3: πελάτης.
0: Ναι, αλλά είναι εκεί. Και όταν της λέω, μου λέει ότι είναι πελάτης και δεν μπορεί να κάνει κάτι.
3: Τι να κάνει με τον
0: και
3: πελάτη.
0: Και δεύτερον, σκέφτομαι τι κάνανε όταν συναντιόντουσαν και τρελαίνομαι.
1: Τι τα σκέφτεσαι.
0: Στην αρχή δεν με ένοιαζε τόσο.
3: Φτιάξω ένα καφέ, να πληρώσω να φύγει, να πα στην αρχή τη Παναγία.
0: Στην αρχή δεν με ένοιαζε τόσο πολύ το τι κάνανε, αλλά με ένοιαζε το ότι έστελνε μηνύματα και με πρόδωσε. Αλλά με τον καιρό το ξεπέρασε. Σε αυτό και σκέφτομαι τι κάνανε. Δράμα η κατάσταση, τι θα με συμβουλεύατε εκτός από το να χωρίσω.
3: Να χωρίσεις.
1: Τι να χωρίσεις, είσαι καλά.
3: Γιατί το εξαίρεσες αυτό.
1: Το πάει πολύ καλά μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, ποιος θα μιλήσει πρώτος?
4: Εγώ γράφω, ρε παιδιά.
3: Και εγώ θα μιλήσω πρώτος.
0: Παρακαλώ.
3: Έπρεπε να έχει αλλάξει δουλειά χθες.
0: Άρα,
4: εσύ θα τη έλεγε, σε παρακαλώ.
3: Έχει φύγει από εκεί,
4: δουλειά.
3: Δεν ξαναπατά εκεί μέσα. Τέλος. Άμα θε να είμαστε μαζί, γεια σου, δεν ξαναλλαγεί χωρί το περιβάλλον.
4: Συγγνώμη, και αν η δουλειά είναι μια πολύ καλή δουλειά και παίρνει πολύ καλά χρήματα.
0: Καλά στην εστίαση. Δεν είναι πρόεδρο στη Microsoft.
3: Ψάχνουν στην εστίαση, ψάχνουν προσωπικό παντού.
0: Ακριβώς.
3: Θα βρει κάπου αλλού, δίπλα στο σπίτι του κιόλα.
0: Κάνει λε και είναι CEO τη Microsoft τώρα.
4: Παιδιά, μπορεί να είναι μια δουλειά που να είναι δίπλα στο σπίτι. Μπορεί να είναι
0: να μια δουλειά που είναι πιο μακριά από το σπίτι, να μην έκανε τη μαλακή.
3: Άντε!
1: Ρε, μίλα καλύτερα.
0: Συγγνώμη, Γρηγόρη, αλλά βγαίνει από μέσα μου.
3: Ναι, από μέσα του βγαίνει.
1: Ναι, ναι.
4: Παιδιά, η γυναίκα μπορεί να παρασύρθηκε. Φίλε Κώστα, δεν έγινε κάτι.
3: Παρασύρθηκε.
1: Από τι
3: είναι αυτή, να αλλάξει λάστιχα.
0: Τι λες τώρα, συνέλθε.
4: Φίλε Κώστα, δεν έγινε κάτι.
0: Νάντσι.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
4: Δεν τρέχει τίποτα.
1: Εντάξει, όλα κούλινε.
4: Εντάξει, το κορίτσι ήταν καλό.
1: Δεν θα μιλήσει σοβαρά τώρα, δεν σε στείλει.
0: Καλά σου λέει.
4: Τι σοβαρά να μιλήσουμε τώρα, δηλαδή με όλη αυτή την κατάσταση.
0: Όχι, να μιλήσουμε σοβαρά. Θέλετε να ξεκινήσω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
4: Εσύ, Παναγία, σε παρακαλώ. Πρόσεξε τι θα πει.
3: Παρανάσα, μέτρα μέχρι το 10.
4: Γιατί αυτό το πήραμε τόσο πουρίτανο.
3: Από κόκκινος γίνει πράσινος.
0: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ.
4: Ναι.
0: Φίλε μου Κώστα, αγαπημένε μου φίλε Κώστα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ λοιπόν.
3: Έχεις ταυτιστεί με τον Κώστα, δεν μ' αρέσει αυτό. Δες και την άλλη πλευρά.
0: Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι ενώ στην αρχή είχες όλη την καλή διάθεση και μπορώ να καταλάβω τα πάντα. Ότι την αγαπάς, ότι δεν θέλεις να τη χάσεις, ότι έχετε δύο παιδιά. Ακριβώς τα πάντα. Στην αρχή είχες όλη την καλή διάθεση.
4: Και να, τώρα την έχεις, δεν θέλει να χωρίσει.
0: Και να πας παρακάτω. Φαίνεται όμως από αυτά που μας γράφει. Ότι αυτό είναι κάτι το οποίο σε τρώει και το σκέφτεσαι συνέχεια. Και εφόσον έχεις μπει στη διαδικασία να σκέφτεσαι το τι κάνανε και το πώς την απαύτωνε, είναι κάτι το οποίο δεν θα έχει γυρισμό αυτό το πράγμα, ναι. Και δεν θα γιατρευτεί ποτέ.
3: Πάει, ας πούμε, στο καφέ εκεί πέρα και σκέφτεται.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακούει ήχο.
4: Ωραία. Γιώργο, ναι. Περίμενε.
1: Ναι. Μα τι να κάνει ο άνθρωπος.
4: Μας είπε στην πλευρά του Κώστα.
3: Δεν μπορείς.
0: Μπράβο.
4: Τώρα, όσο δύσκολο και να σου είναι, Παναγία.
0: Ωραία, ωραία.
4: Θέλω να μπεις λίγο στην πλευρά της Μαρίας.
0: Πώς σου λέω έτσι ποτέ.
3: Και αυτός να μπει στη Μαρία.
0: Α, συγγνώμη.
4: Θέλω να τι,
0: μου
4: να...
0: βγήκε από μέσα μου.
4: Πώς θα την πούμε αυτή, Ευλαμπία.
0: Ευλαμπία.
3: Πες τη Μαρία.
4: Λοιπόν, θέλω να μπεις λίγο.
3: Πες τη Μαρία τώρα.
0: Πώς σου ξεφτύλε.
4: Συγγνώμη. Ότι είσαι εσύ η Μαρία και ψάχνεις να βρεις μια δικαιολογία. Θα ζοριστεί, το ξέρω.
1: Ναι.
4: Αλλά θέλω να αλλάξεις.
0: Να αλλάξω.
4: Λίγο σκέψη.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
3: Έλα.
0: Μπορεί να πηγαίνει και με την τάση της εποχής τώρα αυτή. Είναι της εποχής αυτό.
3: Τι είναι της εποχής.
0: Το ότι είμαστε λίγο άνετοι, λίγο ελεύθεροι. Η ζωή
3: μα
0: είναι
3: δεν
0: δική
3: είναι ελεύθερη,
0: μου.
3: Είναι παντρεμένη με δύο παιδιά.
0: Μια ζωή ήρθαμε να ζήσουμε και κάνουμε και δύο πράγματα παραπάνω.
3: Όχι, μαζί σου σε αυτό. Αν θες να το κάνεις αυτό, κάντο. Αλλά ναι. Μόνη σου.
0: Όχι μόνο.
3: Δεν σου φταίει ο άνθρωπο τώρα που τραβάει ψυχολογικά, αλλά δεν μπορεί να πιει ένα καφέ.
4: Μπορεί απλά η κοπέλα να φλέρταρε. Μπορεί να μην έκανε
1: κάτι τέτοιο. Λέει αυτό με τα δυο κόσμο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
4: Εντάξει, μπορεί να ξέφυγε μια φορά.
1: Εσεί γελάτε. Μάλλον μην γελάτε, όλο έχει πρόβλημα.
0: Η Νάνση μου το παίζει σήμερα.
4: Μπορεί να φλέρταρε, παιδιά, το φλερτ δεν είναι κακό.
1: Καλημέρα.
5: Εν τω μεταξύ στου φακέλου θέλω να βγω δύο χρόνια στα διήματα ζωή.
4: Τώρα και εσύ εδώ πέρα θα βγει.
3: Το φάκελο Μαρία.
1: Για πες ρε Μαρία που τα ακούσε αυτό.
5: Να δείτε ό,τι καλά καταρχήν.
0: Έλα ρε Μαράκι μου. Πώς σε λένε.
1: Πώς τη λένε.
3: Γιατί τη λένε Μαρία.
5: Τέσσερι φορά μέσα σε μια εβδομάδα που σας πετυχαίνω και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πώς σε λένε.
5: Χρύσα.
1: Έλα Χρύσα μου, για πες.
5: Λοιπόν, εάν η Ευλαμπία τιμάει το καλτσόν που φοράει, θα πρέπει να φύγει από το Μίτσο χθες τον άντρα της.
0: Θα πρέπει να τον χωρίσει η Μαρία, δηλαδή.
5: Εννοείται.
0: Κάτσε ρε φίλε, είμαι κερατά εμικεδαρμένο. Τουλάχιστον έχει την ηθική ικανοποίηση ότι χώρισε αυτό. Κάτσε ρε εσύ.
5: Αφού πήγε με άλλο άντρα και πάνω από μία φορά.
3: 4-5 λέει. Οι 5 είναι αμφίβολοι. Το 4-5 δεν κατάλαβα. Ή 4-5. Αποφάσισε, Μαρία.
5: Λοιπόν, όσε φορέ και να πήγε, σημασία έχει ότι πήγε. Πήγε, Μαρία μου, Ευλαμπία μου.
0: Μήνε.
5: Λεπούλ από τον άντρα σου, γιατί κάτι βάζει νερά. Βάζει νερά πολλά και πάμε για ναυάγιο.
0: Ναι.
4: Νερά στη βαρκά μας.
0: Να σου πω όμως κάτι, εφόσον δεν θέλει να χωρίσει. Γιατί μας λέει εδώ στο τέλος, κλείνει με το ότι τι θα με συμβουλεύατε να κάνω εκτός από το να χωρίσω. Εκτός λοιπόν από το να χωρίσεις, εφόσον δεν θέλεις, μαζί σου το σέβομαι, τουλάχιστον θα έπρεπε να τις επιβάλλει να αλλάξει, να μην τον ξαναδεί. Να αλλάξει τελείως εργασιακό περιβάλλον. Αν θέλεις να είμαστε μαζί και να σε συγχωρέσω, άλλαξε δουλειά. Το λιγότερο.
5: Θα επιβάλλουμε τώρα τα συναισθήματα και τα χιτλερικά μέσα στις σχέσεις μας.
3: Επιβολές και τέτοια, ναι, και εγώ δεν σύμφωνο.
5: Έλα τώρα, μωρέ.
0: Τότε.
3: Δεν είναι ωραίος Αλέξης.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Με έναν άνθρωπο με τον οποίο με έχει κερατώσει, τον βλέπει και κάθε μέρα.
3: Δεν μπορείς να το επιβάλλεις.
5: Το κάνουμε πολύπλοκο, παιδιά. Για μένα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Και ο Μίτσος και η Ευλαμπία δεν τα πάνε καλά. Είναι κόλος η κατάσταση. Συγγνώμη για την έκφραση. Πρέπει να μαζέψουν τα κομμάτια τους στην αξιοπρέπειά τους.
0: Και
5: να τα
0: βάλουν
5: κάτω για τα παιδάκια τους. Έτσι. Και να τελειώνει το παρατράγουδο εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Και να σου πω κάτι, πρέπει να το έχει σκεφτεί ήδη η Ευλαμπία να έχει φύγει, να έχει αλλάξει εργασία. Να δείξει και αυτή ότι.
0: Σωστό
3: υπάρχει
0: και αυτό.
3: Σωστό, αυτό. Έχω μετανιώσει και
0: αυτό.
3: Βάζω τώρα.
1: Χρύσα, δεν υπάρχει χώρος για δεύτερη ευκαιρία.
5: Τι, είπες Γρηγόρη μου.
1: Χώρος για δεύτερη ευκαιρία δεν υπάρχει, πιστεύεις.
5: Όχι. Όχι, όχι. Όχι κάθετα. Όμικρον χ, γιώτα.
1: Όχι.
0: Ελέ,
1: ενοχλεί. Το όμικρον χ, γιώτα.
3: Ναι.
1: Γιατί ρε Χρύσα, όχι.
5: κόρη τώρα, μάθαμε όλοι δεύτερες ευκαιρίες στο κέρατο, στην απιστία, σε αυτά. Να μαζέψεις τι τα μάζευτα, αυτά που δεν μαζεύονται.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Χρύσα, και αν έκανε και εκείνος κάποια λάθη, ίσως την παραμέλησε, ίσως δεν κάνανε ερωτά, ίσως.
3: Τι λες, ρε Παναγή.
5: Να σας πω κάτι, παιδιά, να σας πω κάτι, φίλοι μου αγαπημένοι.
3: Την παραμέλησε την κυρία.
5: Περισσότερο σας φαίνεται το κουφίτσα, το παραμύθι, παρά αυτό το story. Με παραμέλησε, μωρέ γαμώτο, και πήγαμε έναν άλλον άντρα και εγώ δεν άντεξα. Έλα ρε παιδιά τώρα, έλα, έλα.
1: Μάλιστα, η Χρύσα λοιπόν αυστηρή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, λέει να χωρίσουνε.
5: Ναι.
1: Ωραία, Χρύσα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να τα πούμε και στους φακέλους.
0: Φιλάκια.
1: Φιλάκια πολλά. Bye. Η Χρύσα είναι αυστηρή. Υπάρχει για αυτός ο κόσμος που δεν δέχεται, ρε παιδί μου, πισωγύρισμα. Σου λέει το έκανε να τελειώσει αφού το έκανε. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Κλείστε ανοιχτές ακροάσεις.
1: Γεια σας, κυρία μου. Γεια σας.
4: Για να δω οι γυναίκες τι θα πούν για την Ευλαμπία που την βάφτισε.
5: Εγώ παιδιά σας ακούω από την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε. Δεν έχω καταφέρει.
0: Μεταξύ, παιδιά, συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά εδώ λέει και το όνομά της Μαρία. Τη λένε τέλος πάντων.
3: Ναι, Ευλαμπία τη βαφτίσαμε εμείς.
4: Ναι, Μαρία.
1: Γιώργο.
5: Λοιπόν, είμαι η Ελένη. Χάρηκα πολύ καταρχήν που σας μιλάω. Μας φτιάχνατε το κέφι το πρωί. Να είστε καλά.
3: Έχεις όμως λίγο ανοιχτή ακρόαση και σε ακούμε με βαβούρα. Μπορεί να κλείσει λίγο ή το παράθυρο ή η ακρόαση.
5: Είμαι στο αυτοκίνητο, σας μιλάω από το.
3: Α, okay.
5: Από το αυτοκίνητο είναι κλειστά.
0: Ωραία, για πες μας, γιατί δεν έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία. Πες μας.
5: Εγώ επειδή θέλω να τον ακούσω τον άνθρωπο που λέει να μην του πούμε να χωρίσει, νομίζω ότι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει είναι να δοκιμάσουν, ας πούμε, με τη σύζυγο να πάνε κάποια συμβουλευτική, να δούνε πώς μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό που συνέβη, αλλά θα πρέπει να το θέλουν και οι δύο να προσπαθήσουν σοβαρά, ενώ και η κοπέλα που έκανε το σφάλμα που πέσα 4-5 φορές δεν το λέει ακριβώς.
3: Δεν είναι σφάλμα αυτό, αυτό είναι αμελητέο.
5: Είναι λίγο επαναλαμβανόμενη η συμπεριφορά, αλλά τέλος πάντων αφού μας λέει να μην χωρίσουν, ας δώσουν μια ευκαιρία να κάνουν, να πάνε σε ένα σύμβουλο γάμου, να δούνε τέλος πάντων αν μπορούν να διαχειριστούν το συνέστημα που δημιουργήσαν την κατάσταση.
0: Να πάνε σε σύμβουλο γάμου.
1: Ναι, mm-hmm.
3: Ναι, γιατί άμα
0: σε σύμβουλο γάμου.
3: Ναι. Μην βλέπεις ότι ήταν 4-5 φορές. Η κάθε μία ήταν μεμονωμένη. Δηλαδή ήταν
4: ρε παιδιά, μην τα κάνετε υπερβολικά. Είναι η κοπέλα φλέρταρε λίγο παραπάνω. Έτυχε.
0: Τώρα.
4: Ο άνθρωπος θέλει να τη δικαιολογήσει. Θα τη δικαιολογήσει. Σε μια σχέση μπορεί να
0: δεν μπορεί όμως. Έχει πολλά στοιχεία τώρα. Αυτός έχει παρακολουθήσει. Έχει δει κινητά τον άλλον. Μπορεί να πάει σε σύμβουλο γάμο και να πίνει το ίδιο καφέ ο σύμβουλος με τον άλλον. Να παραγγείλει φρέντο πέσω με μαύρη στέβια και λίγο αφρόγαλο από πάνω και να πει: όχι, τον ίδιο καφέ πίνει κι ο άλλος. Έχει τρελαθεί τώρα αυτός, βλέπει παντού.
1: Άμα μπορεί να τη συγχωρέσει, να τη συγχωρέσει και να πάει και σε έναν ειδικό να μιλήσουνε.
0: Εσύ θα τη συγχωρούσες, Γρηγόρη.
1: Αν δεν μπορεί, εγώ δεν θα τη συγχωρούσα.
3: Γιατί δεν πας σε έναν ειδικό.
1: Δεν θα μπορούσα να.
0: Μα γιατί δεν πας σε έναν ειδικό, ρε
1: παιδί. Εγώ θα τη έλεγα. Λίγο να μιλήσω, λίγο σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμορφα και ωραία, δεν πειράζει. Και εγώ δεν είμαι τέλειος, θα μπορούσα να το έχω κάνει και εγώ το λάθος. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και καλή τύχη στη ζωή σου. Και αν ποτέ ξέρετε. Όμορφα και ωραία, νοικοκυρεμένα, κυμπάρικα, ωραία έτσι όπως κάνουν και οι άντρες και οι γυναίκες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το έκανες. Οκ, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα λιθοβολήσω. Με πόνεσε, με πείραξε.
3: Και τελευταίος, να σε πω.
1: Θέλω να πω ότι ο τελευταίος, γιατί όλοι έχουν κάνει λάθη και έχω κάνει κι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου έτσι, γιατί το σκέφτομαι 24 ώρες όταν σε βλέπω. Ναι, θέλω να πω ότι ο τελευταίος, γιατί όλοι έχουν κάνει λάθη και έχω κάνει κι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου έτσι, γιατί το σκέφτομαι 24 ώρες.

0: Τι λένε την κοπέλα, Μελάνια δεν τη λέγανε.
1: Μελάνια Τραμπ.
0: Πάμε ρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Να και ένας άντρας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς σας λένε?
2: Δημήτρης λέγομαι.
0: Γεια σου Δημήτρη.
2: Σας ακούω, πάω δουλειά και σας ακούω καθημερινά κι εγώ. Να είστε καλά ρε παιδιά. Κοιτάξτε λίγο, επειδή ακούω τη συζήτηση σας, δεν είναι δεύτερη ευκαιρία, εδώ μιλάμε για έκτη ευκαιρία.
3: Σωστά.
4: Ρε παιδιά, αφού με έναν πήγε, άρα θεωρείται μία ευκαιρία.
3: Καλά τα μέτρησε. Λογιστή.
2: Με έναν πόσε φορέ πήγε Ρενάντη. Δηλαδή
4: ρε παιδιά, αυτό εδώ το πιάσουμε για μία φορά. Αν πήγαινε με άλλο, το πιάναμε για δύο.
3: Και στην αρχή πήγε. Ήταν πέντε φορέ σε μία φορά ή πέντε.
0: Ναι, άμα ήταν μεμονωμένε οι φορέ, είναι μία φορά κάθε φορά.
3: Ήτανε καπάκι.
0: Θέλω να πει την πλάκα, άμα το πατέρατε εσεί, θα σα έλεγα.
3: Ναι, καλά σου λέει. Καπάκι που σα εύχομαι να το πάθετε.
0: Είναι διαφορετικό δηλαδή η καθόλουση.
4: Μπορεί και να το έχουμε πάθει.
3: Ναι. Αλλά σου λέμε, μην ειρωνεύεσαι, δεν
0: είναι μία κάθε φορά. Πώς το λέμε, Τζιμ.
2: Και λίγο πρέπει να αρχίσουμε να σεβόμαστε και τον εαυτό μας, παιδιά. Δηλαδή, όχι, είναι πατέρας με δύο παιδάκια.
3: Καλά σου λέει τώρα, σταματήστε τις βλακίες.
2: Αλλά από κάποια στιγμή και μετά, πώς θα δείξεις και στα παιδιά του ότι πρέπει να σέβονται τον εαυτό του.
3: Σωστό.
4: Άρα, παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Πάνω απ' όλα η οικογένεια, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να το σκεφτεί και αυτή.
4: Ωραία. Όμως αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να χωρίσει. Το λέει ξεκάθαρα.
3: Ακριβώς.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά καμιά φορά στη ζωή μου δεν έχουμε πάντα αυτό που θέλουμε.
3: Σωστά. Και μήπως, και συγγνώμη που σε διακόπτω, και μήπως αυτός έχει κολλήσει στο ιδανικό σενάριο της προηγούμενης κατάστασης και είναι γατζωμένος σε ένα όνειρο το οποίο δεν ισχύει πια.
2: Είναι ερωτευμένος και λέει ψέματα στον εαυτό του.
3: Ακριβώς.
4: Μα λέει, εγώ είμαι της άποψης, τώρα σοβαρά, εγώ είμαι της άποψης ότι αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να πάει με τη γυναίκα του σε έναν ειδικό να τους βοηθήσει, να της πει την αλήθεια ότι δεν το έχω ξεπεράσει, να της πει τι μπορούμε να κάνουμε για να το ξεπεράσω, π.χ. να αλλάξεις δουλειά, κάτι να κάνουν να βοηθήσουν τη σχέση τους. Σοβαρά.
2: Έτσι είναι, να του και συγγνώμη σου διακόπτω, αλλά θέμα δεν είναι δουλειά. Και σε άλλη δουλειά να πάει, άμα η γυναίκα.
4: Μπορεί να ήταν μια άτυχη στιγμή.
0: Νανσί, τα λες εσύ αυτά που δεν συγχωρούσες ούτε το 10%.
2: Δεν του πέσαν τα ίσα.
4: Ναι, Γρηγοράκι μου, δεν θα σε συγχωρούσα. Μην το σκεφτείς ούτε για μισή σε μένα.
0: Μα θα το λέω κι εγώ μια φορά.
3: Και θα σε πάει και σύμβουλο γάμου μετά.
4: Ο άλλος δεν θέλει να χωρίσει. Εγώ σου το λέω, θα σε χωρίσω.
3: Ορίστε.
4: Λέμε για αυτόν που δεν θέλει.
3: Α, σε λέει που το πιο πιθανό είναι να πάρει και τον ειδικό.
4: Αν θέλει να χωρίσει, εγώ θα τον ενθαρρύνω να κάνει αυτό που νιώθει. Θα του πω να πάει σε έναν ειδικό, να πει αυτό που τον ενοχλεί, να βρουν μια λύση και να προσπαθήσει, αν θέλει, να σώσει το γάμο του, να το σώσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι πρέπει να βάζουμε όρια και κανόνες στα δικά μας όρια. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του και κάθε σχέση είναι μοναδική.
3: Αν και καθήμενη ορθά μιλάς.
0: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα σου.
4: Άλλο τι θα έκανα εγώ.
3: Φιλιά πολλά. Δάνση μου.
0: Ρε, χαιρετίστε το παλικάρι.
3: Γεια σου Δημήτρη.
4: Λοιπόν, καλό και να μου γράψει.
0: Εσύ τι προτείνεις, Παναγία?
4: Στα καλύτερα που έρχονται.
3: Εγώ προτείνω να πάνε να αλλάξει δουλειά. Να της πει να αλλάξει δουλειά, σίγουρα για να μην τον ξαναδεί πρωτίστως και δευτερευόντως να πάνε σε έναν ειδικό να δουν πώς μπορούν να σώσουν το γάμο του.
0: Εγώ να πω αυτό που λέει η ψυχή του και αν μπορεί να τα καταφέρει. Αν
3: θέλει πολύ, ωραία.
0: Αν θέλει να κρατήσει.
3: Ωραία, πολύ. Κάνε ό,τι λέει η ψυχή σου. Τέλεια.
4: Τέλος.
3: Σας συμβουλάτε, να ζήσετε τέλεια.
5: Τέλος.
4: Τέλος.
0: Έτσι δεν κάνουν, έτσι δεν
5: κάνουν. Λέω και εγώ το ίδιο πράγμα θα πω. Τέλος.
4: Τι σκληροί που είστε, ρε παιδιά.
0: Είστε πολύ σκληροί, αλήθεια το λέω.
4: Η ζωή δεν είναι άσπρο και μαύρο.
6: Γέμισε μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
3: Λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Λοιπόν, αλλά το Vodafone See You λέει και εγώ συμφωνώ full ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως και 100 GB κάθε μήνα στο κινητό σου, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμιο και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSeeU.gr. Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και τον Ανσάκη μας, εδώ θα είναι και ο Γιωργάκης μας, εδώ θα είναι και ο Γρηγοράκης μας, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα Τετάρτη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 10. Φυσικά σας μεταφέρουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία μηνύματα από τα καταστήματα Lidl, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση, σε ποιότητα, και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl, και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Ένα τραγούδι έμεινε αμέσως μετά τον break των

0: κοιτάξτε.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις.
9: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
10: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
11: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
12: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής.
10: Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
13: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
14: Φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
17: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
18: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
4: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
20: Ναι.
4: Έλα παιδί μου.
21: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
22: Γρηγόρης Αρναούτος.
23: Πρωινά κρυπτήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
24: Γιώργος Λιανός.
25: Πώς το τι πλάσμα είχε ζει.

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα. Κάποιος να φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούνι.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
3: Έλα

0: είμαστε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Πού είναι η πόλη?
1: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά. Με τον Γρηγόρη Αναούτογλου αυτή τη στιγμή.
2: Καλημέρα.
0: Πού είστε, γιατί αργείτε, παιδιά? Τι πράγματα είναι αυτά?
2: Σιγά και σίγουρα που αργούμε, μωρέ.
0: Όχι, αργείτε. 7 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή.
2: 7 η ώρα ξεκινάει. Εγώ πάω μία ώρα πίσω. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, εδώ είμαστε στην Εθνική. Λίγο κινησούλα, αλλά ελάχιστη τσουλάν
0: τα πράγματα.
2: Τα αυτοκίνητα. Βεβαίως. Έχει σύννεφα έξω. Δεν ξέρω τη μέρα, λίγο δύσκολο. Έχει κάτσει λίγο ένα. Βέβαια, χθες είχε ωραία μέρα. Αλλά έχει κάτσει και λίγο ένα χαμηλομετρικό.
0: Χαμηλομετρικό. Βαρομετρικό χαμηλό, θες να πεις.
2: Βαρομετρικό χαμηλό, ναι.
3: Γελάστε. Δεν είναι το χαμηλομετρικό, το βαρομετρικό.
2: Εγώ κάνω αγώνα εδώ, προσπάθεια για την εκπομπή.
3: Γρηγόρη, δεν έχω πια καφέ, μη μου μιλάτε.
2: Ναι, μη μου μιλάτε, δεν είναι πια καφέ. Δεν έφαγα, μη μου μιλάτε, δεν είναι πια καφέ, μου μιλάτε, πότε
3: δεν. Δεν έφαγα, μη μου μιλάτε, εσύ.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Φτάνουμε, Παναγή μου γλυκέ, εδώ που έχει ένα σύννεφο πάνω από την πόλη. Δεν ξέρω αν θα βρέξει.
3: Θα βρέξει, παιδιά.
0: Θα βρέξει. Σήμερα λέει θα είναι βροχερός ο καιρός.
2: Άστα αυτές τις ερμηνείες. Ο άνθρωπος που πέφτει μέσα περίπου 90%, τώρα θα πει στις 8 παρά 10. Είναι.
3: Έχει πει ο άνθρωπος.
2: Ναι, δεν ξέρω αν τα έχει πει, γιατί όλα αυτά αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. 9 παρά 10 θα ξαπνάω τούτου. Φτάνουμε, θέλει να σου φέρουμε κάτι, Παναγή.
0: Ναι.
2: Δεν πειράζει, να είσαι καλά. Για πες πρωί, τι θέλεις να σε φέρουμε? Τι, δεν τα πήρες από το σπίτι σου, τι θέλεις?
0: Όχι, θέλω να περάσεις από το ATM να μου φέρεις λεφτά.
3: Θέλε.
2: Άρα εσύ.
3: Ο Γιάννος
0: φωνάζει. Ναι, μόλις μπήκε, ναι. Έχει φέρει κουτί με γλυκά. Γιατί τι έχουμε σήμερα, Γιώργο?
4: Έφαγα ένα γλυκάκι
0: χθες
4: και θέλω να το δοκιμάσω.
0: Α, κοίτα ο γλυκούλης. Έφαγε, λέει, ένα γλυκάκι χθες που του άρεσε και μας πήρε να το δοκιμάσουμε. Μα τι καλός, τι γλυκούλης που είσαι, ώρες, λίγες.
3: Είναι τη μέρα και την ώρα, δεν ήξερα να γίνει αυτό.
0: Είδατε, ρε. Τζάμπα τον κράζουμε συνέχεια.
2: Λίγο σας ένα τραγούδια, φιλιά, γεια.
0: Άντε, γεια. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στο Στράτο, τον στρατή, βέβαια, τον Στρατόνικο και τη Στρατονίκη. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Χρόνια πολλά σε όλους τους μεταφραστές.
5: Ναι, αλήθεια.
0: Είναι η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Καθιερώθηκε το 2007 με απόφαση της κυβέρνησης Καραμανλή. Και ετοιμάται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου. Σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλουσίων Ελλήνων, οι οποίοι. Εμείς είμαστε αυτοί.
5: Χρόνια πολλά στην οικογένεια Ζάπα.
0: Οι οποίοι με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας. Βεβαίως. Αχορηγία είναι του Ζάπιο Μέγαρο.
5: Ναι, εντάξει, με ΦΠΑ. Δεν
0: σπαθάζω. Πάμε σαν σήμερα.
6: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
5: Σήμερα λοιπόν, Παναγιώτη,
0: ναι,
5: και Νικό, το 1791 η όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ο μαγικός καβλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Τι είπα?
0: Καβλός είπες.
5: Εμπόρια μου ξέφυγε.
0: Πώς είναι κανονικά?
5: Αυλός ρε. Ναι. Καλά, έπρεπε να περάσεις τον τούκο και να συνεχίσουμε. Αυτό πρέπει να το πεις, να κάνεις και να φύγουμε. Λοιπόν, το 1888 ο Τζάκο Αντεροβγάλτη σκοτώνει το τρίτο και το τέταρτο θύμα του, την Ελίζαμπεθ Στράιτ και την Κάθριν Έντος. Όλοι ξέρουν ποιος ήταν ο Τζάκο Αντεροβγάλτη, απλά δεν το λέμε. Έτσι κάτι, υπάρχουν φήμες ότι ήταν ο
0: ιατρός της βασιλικής οικογένειας, έτσι λέω.
5: 1960 οι Flintstones κάνουν το τηλεοπτικό τους ντεπούτο στη ΣΥΠΑ. 1983 συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Δαλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone.
0: Πόσα άτομα?
5: Η προσέλευση, από ό,τι λέει, ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι έκανε προχθές η Ανούλα.
0: Παραπάνω ήταν. Γιατί τώρα τέτοια σύγκριση, βρε άτιμε. Πόσα άτομα?
5: Δεν ξέρω, δεν λέει.
0: Από το μυαλό σου το έβγαλες.
5: Το έβγαλες το μυαλό μου για να κάνω λίγο ίντριγκα. Έτσι κάνω στα μίντια.
0: Παναγί. Νταλάρας με Rolling Stone.
5: Ακριβώς. Ο Γιώργος Νταλάρας που είχε γενέθλια χθες είχε περισσότερο. Όχι Rolling Stone, ζε. Το περιοδικό Rolling Stone το έγραψε.
0: Α, συγγνώμη. Άρα Νταλάρας τελεία.
5: Τι Νταλάρας τελεία?
0: home. Μόνος του ήταν.
5: Ναι, ήταν και η Κατερίνα Στανίση. Αλήθεια, δεν σου κάνω πλάκα.
0: Όντως.
5: Πιτσιρίκα, η Στανίση, όλοι έχουμε αυτό το δίσκο στο σπίτι μας. Από τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Που έλεγε
5: το
1: φύγε
5: και σε με.
0: Και όμως αδερφούλη την έφαγε την Ανούλα.
5: Την έφαγε την Ανούλα, πόσο, 110.000.
0: Οι ιστορικές συναυλίες του Γιώργου Νταλάρα στο ΑΚΑ πραγματοποιήθηκαν 30 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας περίπου 160.000 θεατές συνολικά. Α! 80.000 αναβραδιά.
5: 80.000. Α,
0: άρα ήταν, τον έφαγε
5: το
0: η
5: δίπλωσε. Ανούλα. Όχι, το δίπλωσε.
0: Τι το δίπλωσε. Το θέμα είναι σε μία βραδιά πόσους έφερες.
5: Αχ, φίλε, πόσες εισιτήρια έκοψες. Σε παρακαλώ. Ακριβώς. Δεν χωρούσαν 160 και τους έκανε 80 και 80.
0: Άρα την έφαγε την Ανούλα, έφαγε. Μάλιστα.
5: Λοιπόν, μετά από 15 μήνες αποκλεισμό το 1995, λόγω τιμωρίας, ο Ντιέγκο Μαραντόνα ξαναγυρίζει στα γήπεδα φορώντας τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς. Ο Μπιστό Μπόκα.
0: Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά η τιμή εισιτηρίου του Νταλάρα ήταν 500 δραχμές, δηλαδή σημερινά 1,5 ευρώ.
5: Ένα 500άρικο, όσο κάνανε δύο κασέτες στην DK.
0: Και όχι 300 ευρώ που έδωσα εγώ για τη συναυλία της Βύση.
5: Εσύ ήθελες να πας στα VIP για να σε βλέπει ο ένας και ο άλλος και ο Τάδε.
0: Με 30 ευρώ. Με 30, εδώ σου λέμε 1,5.
5: Εσύ πήγες εκεί για να φάτσα κάτι για να κάνω το κομμένα και αυτός είναι το σφαίρα.
0: Μα δεν γίνεται.
5: Ο Τζατζάτας είναι τον έχω δει.
0: Για ένα story πήγαμε.
5: Για ένα story πήγαμε. Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει. 2001 στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν παραδέχονται για πρώτη φορά ότι κρύβουν τον Οζάμα Μπιν Λάντεν. Από θανάτου, σαν σήμερα φεύγει το 2010 η Δούκισσα, που ολόκληρο το όνομά της που δεν το ξέρει ποτέ κανείς, ήταν Δούκισσα Φωταρά. Η Ελληνίδα καταπληκτική τραγουδίστρια. Και από γεννήσεις, σαν σήμερα το 1924 γεννιέται ο Νίκος Ρίζος. Τι άλλο, η Μόνικα Μπελούτσι έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά στη Μόνικα.
1: Πολλά.
5: 64 γεννημένη. Και ο Max Verstappen το 1997. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα.
4: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
8: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
9: Κάτσε κάτω! Θα σε πάρει το πολιτήριο τρομάρα σου.
10: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, να είμαστε κι εμείς. Καλώ τα παιδιά, καλώ τον Παναγί, καλώ τον Γιώργο, καλώ τον Νίκο. Τι γίνεται, πώ είστε, όλα καλά.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Γεια σου, Γιώργο, στα καλύτερα σου είσαι, ρε φίλε.
1: Είμαι, περνάω.
2: Στα καλύτερα σου.
1: Νέα εφηβεία. Έβγαλα σπυράκι, κοίτα.
2: Γιατί πρέπει να κάνει λίγο ένα μπότοξ.
1: Πρέπει να κάνω, κάτι πρέπει να κάνω.
2: Στο μέτωπο, έχει ζαρώσει.
1: Πάντα ήμουν σαν.
3: Τι είναι αυτά που λες?
2: Όχι, δεν είναι θέμα ηλικία. Και εγώ, κοίτα.
1: Ξέρεις τι, έχω.
0: Βρε, για ποιο λόγο λες τον άνθρωπο live στον αέρα, αν πρέπει να κάνει μπότοξ?
2: Μα αφού έχει ζαρώσει το μέτωπο και εμένα. Είναι εκφραστικά αυτά.
1: Έχω τις παραλλήλες.
2: Αυτό, και εγώ.
1: Έχω και τις κάθετες. Τις κάθετες τις έβγαλα.
0: Σε αυτό τον ανόητο, γιατί απαντάς?
1: Ήμουν στο μπάγκαλο παλιά. Αυτές τις.
0: Πες μου, γιατί απαντάς αυτό?
1: Δεν κάτσε μου,
0: λέει. Δεν το κάνει επίτηδες για να νιώσει.
3: Ποιο πήρε τη λέξη?
2: Μα είπα ότι και εγώ.
1: Να μου η μαλάκου.
2: Να εσύ, πάμε μαζί για μποτοξάκι.
3: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Έλα,
3: γιατί εσύ το έκλεισες το τηλέφωνο? Ποιος πήρε τηλέφωνο?
1: Κάποιος πήρε τηλέφωνο.
3: Θα είναι ανάγκη, βρε Γρηγόρη, για να πήρε. Τέτοια ώρα δεν πήρε.
0: Δεν είναι εδώ τηλέφωνο.
3: Εδώ πήρα.
0: Ένα σηκώνω, για να σηκώσει, Ερνίκο. Ποιος είναι πριν?
1: Ποιος είναι τηλέφωνο?
0: Τι πάει, καλημέρα. Α, έπεσε. Λοιπόν, πάμε για τα νέα της ημέρας. Νίκο, δώσ' του, δώσ' του, πάρα.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, και επίσημα τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί. Push the button! Push the button!
2: Μπάτον, βρε, τι μπούτον, βρε, Χαλκιδικιώτη.
0: Τέλος τα λεφτά! Άκουσε, αν συνεχίζει να μας προσβάλλεις τον έναν εμφανισιακά και ειδικά εσύ να κάνεις παρατηρήσεις για τα αγγλικά.
2: Βρε, αετράβα στη Χαλκιδική, βρε. Έτσι μιλάτε εκεί.
0: Λοιπόν, push the button. Υπέβαλε το τελευταίο έτοιμο πληρωμής. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Don't lost. Anything euro, no euro, lost. Δεν θέλω να τα λέω στα αγγλικά. Εγώ. Φίλο και φτερό.
2: Φτερό.
0: Φίλο και φτερό. Bert and. Κάνουν. Έτσι θα τα έλεγα.
2: Πώς είναι το φτερό? Πώς είναι το φτερό στα αγγλικά?
0: Φίλο και φτερό κάνουν οι αδιάφθονοι την πολυοδομία Μικόνου, απομακρύνθηκε ο προϊστάμενος. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια στέλνει ο Γεωργιάδης τον Πατούλη. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια. Έλεγχο στις εταιρείες του. Τα πρώτα αποτελέσματα του MedWatch.
2: Γιατί πάντα σε αυτή τη χώρα.
0: Ας τα μην το συνεχίσεις αυτό.
2: Για να πάμε και να ξεκαθαρίσουμε κάποιο πράγμα, πρέπει να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Δεν το κατάλαβα ποτέ μου.
0: Αυτό βλέπω πάντα.
2: Ποτέ μου.
0: Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό, αδερφέ. Πρέπει να πεθάνουν άνθρωποι. Για να κινητοποιηθούν κάποιες υπηρεσίες. Είναι συγκλονιστικό. και να πω ότι είμαστε καμιά χώρα σαν την Κίνα, 1,5 δις, σαν την Ινδία. Μια χώρα, μια μικρή πόλη είμαστε σε ό,τι αφορά πληθυσμιακά των άλλων χωρών. Το Παρίσι είναι μεγαλύτερο από εμάς πληθυσμιακά. Το Λονδίνο μεγαλύτερο. Η Νέα Υόρκη μεγαλύτερη. Η Κωνσταντινούπολη μεγαλύτερη από εμάς σε πληθυσμό. Και όμως εμείς, μια χώρα που είμαστε μικρότεροι πληθυσμιακά από άλλες πόλεις, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν σοβαρεύεστε με τίποτα, ρε γαμώτο.
2: Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει.
0: Συνεχίζω.
2: Αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
0: Στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη ο Τριαντόπουλος. Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθότητάς μου. Αποσύρωμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Αλέξη Τσίπρα, σημαντικό βήμα η απόφαση για παραπομπή του Τριαντόπουλου να παραιτηθεί ο Φλωρίδης. Τώρα.
2: Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις.
0: Ναι, τώρα μην ανοίξω άλλα θέματα εδώ πέρα που τι είχε γίνει. Τι άλλα πράγματα είχαν συμβεί τώρα παλιά και δεν ξέρω ποιοι τιμωρήθηκαν. Να παραιτηθεί ένας, να παραιτηθεί άλλος.
2: Δεν παραιτείται κανείς.
0: Μιλάω για το μάτι. Δηλαδή ο ένας κατηγορεί τον άλλον για πράγματα και αυτά.
2: Τώρα υπήρξαν εξελίξεις.
0: Ναι, θέλω να πω, αλλά πάλι από εκεί. Μιλάει ο παλιός για αυτό που έγινε εκεί και κατηγορεί τους άλλους για το άλλο ατύχημα. Αλλά όταν ήταν αυτός όμως και γινόταν αυτό που γινόταν, δεν μπόρεσε να υπάρξει μια συνεννόηση και έγιναν αυτά τα τραγικά λάθη και συνέβη και έχασαν τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι. Κατηγορεί τους άλλους γιατί δεν παραιτηθήκατε. Ενώ όταν ήταν αυτοί. Εδώ μιλάμε τώρα, παίζουν σκάκι. Μάλλον σκάκι, αν παίζανε, θα ήταν ίσως και λίγο. Παίζουν τάβλο.
2: Γρηγόρη μου, τι μου λες. Ο υπουργός μεταφορών στο δυστύχημα των Τεμπών έχει επανεκλεγεί.
0: Αυτό όμως, φίλε μου.
2: Το κατάλαβες.
0: Να το πεις στον κόσμο.
2: Αυτό είμαστε.
0: Όχι, Παναγιμάση, μιλάει Κίζης τώρα. Άσε τις μαγκές σου τώρα κι εσύ.
2: Όχι, δεν
0: μιλάει Κίζης. Εδώ να τα βάλεις με τον κόσμο, αδερφέ. Γιατί λοιπόν δεν τα βάζεις με τον κόσμο που τον ξαναψήφισε. Αν εσύ πιστεύεις αυτό που πιστεύεις. Αυτός πίσω ότι κατέβηκε. Ο άλλος πιστεύει, ο άλλος το έκανε και κατέβηκε. Ο κόσμος γιατί το ψήφισε.
2: Μα αν έχεις λίγο τσίπα πάνω σου, δεν κατεβαίνεις.
0: Ο κόσμος γιατί το ψήφισε.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν απαντάς όμως για τον κόσμο, βλέπω κρατάς δημοσίες σχέσεις.
2: Όχι, κάνεις λάθος.
0: Γιατί το ψήφισε.
2: Είπα, λάθος. Λάθος του και του κόσμου που τον ψήφισε.
0: Α, το λες έτσι, λάθος. Ενώ ο άλλος δεν έχει τσίπα. Ενώ...
2: Ο άλλος δεν έχει τσίπα, όχι.
0: Ναι.
2: Μηδέν. Υπό του μηδέν.
0: Πες ότι δεν έχει τσίπα.
2: Ναι.
0: Εσύ γιατί τον ψηφίζεις.
2: Εγώ προσωπικά δεν τον ψήφισα.
0: Για να του δείξεις, εσύ για να του δείξεις ότι αυτό που κάνεις, αυτό που έκανες ή αυτό που κάνεις. Ή το ότι κατεβαίνεις μόνο μετά από μια τέτοια κατάσταση, γιατί το κάνεις και δεν έχεις τσίπα. Γιατί το ψηφίζεις.
1: Γιατί όπως λέει ο Κουτσούμπας, γιατί αυτοί είσαστε.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει, όχι, σου λέω τώρα πράγματα γενικά. Δικαίωμα του καθενός είναι να ψηφίσει. Απλά μην κάνεις ερωτήσεις που ουσιαστικά οι απαντήσεις υπάρχουν και θίγουν και το εκλογικό σώμα. Ξαναλέω, έχουμε τους πολιτικούς που μας ταιριάζουν. Εμείς τους ψηφίζουμε.
2: Ισχύει.
0: Και επίσης υπάρχει μια τεράστια μερίδα επίσης κόσμου που δεν πηγαίνει να ψηφίσει και μετά γκρινιάζει. Κανένας δεν έχει δικαίωμα
2: έτσι,
0: από τη
2: στιγμή που είναι ακριβώς για μένα έτσι.
0: Γιατί
2: θεωρώ ότι λίγο κατευθύνουν και τον κόσμο. Είναι εύκολο το να κατευθύνει τον κόσμο με μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Συγγνώμη, τότε μιλάς για. Εδώ δεν μιλάμε. Άλλον τάλλον μου λες.
2: Άλλον τάλλον δεν έχει το ξακούσει ποτέ ότι είναι κατευθυνόμενα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Είμαι ένας άνθρωπος που ψηφίζω αυτό που βλέπω.
2: Δεν είναι όλοι έτσι όμως.
0: Κάνεις λάθος. Έχει πάρα πολύ έξυπνο κόσμο. Αλλά υπάρχουν μετά και διάφορα άλλοι λόγοι. Αλλά πάντως το ζήτημα ότι έχω μία δύναμη στα χέρια μου ανά 4 χρόνια που όμως κάποιοι δεν τη χρησιμοποιούν. Και το λέω κάποιοι. Μιλώ για 35-40%. Οι 4 στους 10 δεν πάνε να ψηφίσουν. Αυτοί οι 4 στους 10 μετά, για ποιο λόγο πρέπει να γκρινιάζουν? Έχουν δικαίωμα να γκρινιάξουν? Αφού δεν προσπάθησαν τίποτα να αλλάξουν στη ζωή τους. Συνεχίζω. Τον μισό είναι δηλό ανθρωπάκι, εξομολόγηση του πατέρα της Καρολάιν Κράουτς 5 χρόνια μετά τη δολοφονία.
2: Μια συγκλονιστική συνέντευξη που έκανε η Λιλή Πυράκη από τη Ζήνα χθες στον πατέρα της Καρολάιν που αξίζει να πει.
1: Ο άνθρωπος αυτός είναι κατάκητος, αν καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Συναγερμός για τον ενεργειακό χειμώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν προειδοποιεί για εκτείναξη του κόστους. Τι εξετάζει για καύσιμα και φυσικό αέριο. Α, και για να κλείσω, για να μην θεωρώ 100% ότι ο συγκεκριμένος υπουργός Καραμαλής, ήταν πιο
2: στεναχώς,
0: ότι δεν είχε τσίπα που κατέβηκε.
2: Ξανακατέβηκε.
0: Ναι, δεν το συζητάω. Δηλαδή, πέρα το ότι τα βάζω με τον κόσμο, με τη λογική που το ψηφίσανε, αλλά και βέβαια ο ίδιος είναι τρελό. Το ότι δεν είπα από θέμα σεβασμού, αφήνω, ας πούμε.
2: Γεια σας.
0: Μέχρι να, όχι, γεια σας, μέχρι να αποδείξω ίσως αν φταίω ή δεν φταίω ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, εννοείται. Γιατί το πέρασε είναι σαν να φταίει μόνο ο κόσμος. Όχι.
2: Δεν θεωρώ, ρε,
0: αλλά καταλαβαίνεις όμως.
2: Η θέμα τσίπα που σου είπα δεν θεωρώ καν ότι έπρεπε να περιμένει αν έφταιγε. Ήταν υπουργός και έγινε αυτό το δυστύχημα.
0: Ενώ αν ένιωθε ότι κάτι άλλο αυτό μπορεί να είχε πει, αυτό μπορεί να είχε ζητήσει, να αποδείξει την αυτότητά του.
2: Ναι,
0: υπάρχει και το τεκμήριο, κατάλαβες τι εννοώ.
2: Ναι.
0: Αλλά σε αυτό εννοείται 100% παραιτήσει. Για να μην νομίζω ότι
2: αυτό
0: φταίει. Αλλά και η πλευρά του κόσμου θα έπρεπε να του στείλει ένα μήνυμα: πλάκα μας κάνεις. Δεν σε ψηφίζουμε ούτε μία ψήφο.
2: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Γι' αυτό δεν σου απάντησα.
0: Λοιπόν, δύο τελευταία νέα. Ανακοινίζω λίγη αύριο προθεσμία για επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες. Και τιμωρία για μια ζωή. Ξένα πανεπιστήμια δεν δέχονται άτομα που ήταν θύτες bullying στο σχολείο.
2: Πόσο σωστό.
0: Σωστό.
2: Όσο σωστό είναι αυτό.
0: Σωστό. Τι ωραία πράγματα.
2: Παράδειγμα προς μίμηση.
0: Βεβαίως. Τι δουλειά έχει ένας θήτης bullying που όλη του τη ζωή ενοχλεί παιδιά, κάνει κακό, στεναχωρεί κόσμο, χτυπάει κόσμο, λίγο αργότερα να αποφασίσει να πάει στο πανεπιστήμιο. Βέβαια υπάρχει και μέσα σε αυτή τη λογική πώς, ποιος, γιατί, πόσο και οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν μπορεί να έχει κάνει μαρτύρο τη ζωή των ανθρώπων και σε όλα τα σχολεία ή λένε τον έδιωξαν από όλα τα σχολεία. Όπου πήγαινε...
2: Και πηγαίνει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια,
0: ναι,
2: στην ανώτατη
0: εκπαίδευση. Όπου πήγαινε, λέει, ας πούμε, χτυπούσε κόσμο, έκανε κακό σε παιδιά αυτά. Έτσι. Και μετά. Ναι, όχι, φίλε μου, όχι. Πρέπει να. Αυτό το πράγμα έχει μετά
2: ένα. Τιμωρηθεί.
0: Έχει κάτι.
2: Συνέπεια.
5: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
8: Νέα Ιωνία, Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος. Και βέβαια να ζητήσετε και την κάρτα επιβράβευσης αγορών που έχετε πάρα πολλά προνόμια μόλις την πάρετε. Θα σας τη δώσουν εκεί. Αλλά και να θυμάστε ότι με ένα απλό τηλεφώνημα με αγόρες άνω των 30 ευρώ έρχονται όλα στο σπίτι. 1983 ξεκίνησε αυτό το θαύμα του Ανδριόπουλου που ουσιαστικά τι κάνει. Έχει μαγέψει πάρα πολύ κόσμο και έχει βοηθήσει επίσης πάρα πολύ κόσμο με τις τιμές του που βλέπω πόσο ακριβώς ανεβαίνουν τα κρέατα. Θα βρείτε πραγματικά ό,τι χρειάζεστε όλοι εσείς που έχετε ζήτημα και με την οικονομική κατάσταση των κρεάτων στον Ανδριόπουλο. Γιατί είναι πραγματικά, ξαναλέω, μια υπέροχη οικογένεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το δώρο που κάνει. 6936-101022, γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
9: Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν τη στίχημα να επιστρέφουμε ένα νέο κύκλο δράσεων προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτριες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες πέρα από τη σχολική αίθουσα. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέσα από δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα. Οι φόρμες συμμετοχής για το νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο heroes.gr. 21 πλάσ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πολυβιταμινούχα, ζελεδάκια, σιχημάρ, κουδάκια, στεράκι με υπέροχη γεύση φράουλες μέωρου. Αυτά είναι τα VitaFix Gummies. Συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, κάνοντας τη λήψη βιταμινών ευχάριστη. VitaFix Immuno περιέχουν μόνο ένα ζελεδάκι βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά κυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου. Ενώ τα VitaFix Multiprobio συνδυάζουν προβιωτικά και πρεβιωτικά μαζί με βιταμίνες Α, D, Σέμπε και φολικό. Όλα αυτά για να έχουμε σούπερ δυνατά παιδιά στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
8: Παναγή, έφαγα ντάκο και τα παξιμάδια δεν ήταν μυθιεμένα. Θα θέβευτε.
10: Του φυγεδότη. Του φυγεδότη. Ξεκάθαρο.
11: Να με συμβαίνει και θάμαστε.
12: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 Δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
14: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
18: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
19: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
17: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
18: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
24: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
25: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
27: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
28: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Enter Soft One. Μόνο

0: Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και εμείς στο τέρμα. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: λοιπόν στα 19 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα Σφαίρα 102,2 σε ένα πρωινό συννεφιασμένο έτσι. Με πολύ λίγο κρύο, αλλά εδώ είμαστε. Είναι πρωινό Σφαίρα για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Είναι Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παράγγιος Ζάλος.
3: Και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Ανοίγω την εφημερίδα έτσι εδώ πέρα για να δω διάφορα έτσι, αν σας πούμε κανένα νέο που έτσι να τα μάθετε πρώτη πρωινή. Δεν θα κλάψουμε.
2: Έλα, λέει,
0: ο Μπράντοβιτς λέει παρά τις απουσίες έστειλε το μήνυμα για το απόψινό μάτς με τη Βιλερμπάν. Παίζει ο Παναθηναϊκός.
2: Βιλερμπάν και ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες για ένα καλάθι την Ζαλγκίρις.
0: Ναι.
2: Εκτός έδρας, ναι. 91-93 με τρίποντο του Φουρνιέ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Φουρνιέ, τι παιχτάρα για αυτό το φίλο.
2: Ωραίος. Εγώ τον ήξερα από τότε που δούλευε στο φούρνο.
0: Μάλιστα, προσπόληση.
1: Για εμένα πάντως αυτός ο άνθρωπος είναι άδικο να μην κάνει φούρνους.
0: Μάλιστα, Φουρνιέ. Προσπόληση αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ ιστορική κατοικία του ζωγράφου Νίκου Χατζηγυριάκου Γκίκα στην Ήδρα.
3: 4 εκατομμύρια.
2: Πρέπει εσύ να έχει μια βίλα στην Ήδρα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Βίλα στην Ήδρα, μια ωραία στην Ήδρα.
0: Ωραία στην Ήδρα, ναι.
1: 4 εκατομμύρια.
0: 4 εκατομμύρια, 960 ακριβώς.
3: Τι ακριβώς σας αρέσει ρε παιδιά στην Ήδρα, πέστε μου λίγο.
1: Εγώ αυτό σκέφτομαι, μόνο να σκεφτείς ότι με τα γαϊδούρια ανεβαίνανε πάνω.
3: Σκέτη τα λεπόρια μαύρη.
0: Να μην παίρνεις τα γαϊδούρια και να ανέβεις πάνω.
2: Έτσι για τα λεπτά, Νάνση. Γαϊδουράκι, γαϊδουράκι και στην άκρη τα λεφτά.
3: Δεν γίνεται να πάρει τα γαϊδουράκι και θα σου βγει γλώσσα στο πάτωμα, μα ανέβει.
0: Φίλε μου, αυτό είναι η Ήδρα.
3: Αυτό σου λέω. Τι σα αρέσει την Ήδρα, σκέφτε τα λεπτά.
1: 4 εκατομμύρια για να σου βγαίνει γλώσσα. Υπέροχο.
0: 4 εκατομμύρια. Γιατί υπάρχει κόσμο που μένει κάθε σπίτι και δεν βγαίνει, ρε φίλε. Αυτό είναι τα.
3: Πανάκριβη.
1: Να υποθέσω ότι παντού έχει έργα του μέσα στον τοίχο.
0: Μετά και ειδικά τώρα μόλι βγήκε η ταινία του Tom Cruise. Του Tom Cruise, του Brand Pitt. Που ήταν στην Ήδρα. Τώρα πήγαινε, μετά να πάρει. Ναι. Τώρα μετά από αυτή με το σκύλο. Του είδε κανεί αυτή την ταινία με το σκύλο. Το Beast, Heart of the Beast. Καρδιά του κτίνου.
2: Α, είδα το τρέλερ, ναι.
3: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Αυτή η ταινία δεν έπρεπε να έχει μουσική το σκύλο που τρέχει με στο μετρό.
1: Καλά, ρε παιδιά. Και αυτοί πήγαν να κάνουν ταινία με σκύλο στην Ήδρα.
3: Πόσα εκατομμύρια θα πάρει, θα μην μιλά καθόλου.
0: Είναι άλλη ταινία με το σκύλο.
1: Όχι, και σε αυτή έχει σκύλο.
0: Έχει σκύλο, ναι, αλλά η ταινία με το που είναι συμπροταγωνιστής ένα σκύλο είναι.
1: Όχι, και αυτή που γύρισε στην Ήδρα.
0: Ξέρω, αλλά τώρα παίζει στους κινηματογράφους μια ταινία με συμπροταγωνιστή ένα
1: σκύλο. Ναι, αλλά εγώ λέω.
0: Στο δάσος.
1: Όχι, δεν λέω.
0: Και ρωτάω, την έχει δει κανείς να μας πει αν είναι ωραία. Γιατί πήγε πολλοί κόσμο να τη δει.
1: Και λέγεται
0: η καρδιά του κτίνου.
1: Αλλά λέω στην Ήδρα δεν πρέπει να κάνουν κάτι ρομαντικό. Κάτι εγκομενικό.
0: Δεν έχει τίποτα εφημερίδα.
3: Δεν έχει τίποτα.
0: Όχι τίποτα.
3: Λοιπόν, Γρηγόρη, να σου πω εγώ.
0: Τι να μου πει.
3: Άκου, είμαστε έτοιμοι, Νίκο.
0: Τι να μου πεις.
2: Τι θα πεις.
3: Θέλω να σου πω κάτι.
2: Άντε, πες το.
0: Τι θα μου πεις.
3: Να μην πω ανέκδοτο.
0: Πού να ξέρω εγώ. Σε
2: όλη αυτή την προετοιμασία να πεις ανέκδοτο.
3: Ναι.
2: Καλέσε, θα κάνεις βουτιά
3: από μαρτύρα. Θέλω να γελάσετε, εντάξει. Θέλω να φανείτε ότι...
0: Θα πεις ανέκδοτο.
3: Ανέκδοτο είναι κάτι πάρα πολύ έξυπνο που σκέφτηκα.
0: Εσύ το σκέφτηκες.
3: Εγώ μόνος μου το
0: σκέφτηκα. Ναι, βάλε, βάλε. Για βάλε, για βάλε.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
0: Διάλεγε, Παναγία.
3: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με όλο αυτό τα 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
2: Πάρτο!
1: Πολύ ωραία!
2: Ναι, αυτό
3: δεν ήταν έτσι ακριβώς.
2: Έτσι άλλο ανέκδοτο αυτό.
1: Αυτό δεν το έχει πει η Λύση. Όντως, Παναγί, πολύ καλό.
3: Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ.
1: Αντί για κραυγή, σιωπή.
0: Εντάξει, φίλε, όχι, όχι, συμβαίνουν αυτά.
3: Συμβαίνουν, εννοείται.
0: Ζωντανές εκπομπές
3: συμβαίνουν.
2: Γιατί συμβαίνουν μόνο σε αυτόν όμως.
0: Το είχατε κανονίσει με τον Νίκο.
3: Το είχαμε κανονίσει.
1: Κατσίκι των ραδιοφώνων των Ερτζιανών.
3: Εγώ κατσίκι το.
0: Όχι, δεν φταίει ο Παναγί τώρα εδώ.
1: Αφού είναι γρουσούζι.
0: Δεν φταίει κανείς βέβαια.
3: Λοιπόν, πάμε, σαν να μην έγινε ποτέ.
0: Πες Παναγία.
3: Το βίντεο δεν μου το χαλάσατε.
1: Απ' την αρχή.
2: Πάμε πίσω. Μπέρες, μπορείς.
0: Λέγε.
3: Θέλω να σας πω, παιδιά, επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους, απόλυτα, ότι ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
4: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
2: Θα μας πεθάνει ρε. Να σκέφτετα.
1: Καταπληκτικό.
2: Όχι τέτοια ώρα.
3: Έλεγα τι. Εμένα μου φάνηκε πάρεις.
0: Ότι δεν παίζει, χάλασε το πράγμα.
1: Καταπληκτικό, Παναγή.
2: Προστάτευσε
0: το σκέφτηκες ρε φίλε.
1: Ρε μπούφο.
0: Ρε κουμωρέ και αυτό το περίπτωμα.
3: Εγώ φταίω που το σκεφτόμουν την ώρα που έπαιζε.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα τραγούδι που πραγματικά πρώτο παίξαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και μας άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ωραία, δεν είναι καλά σήμερα. Πάρα πολύ.
1: Όχι καλά,
0: καλά.
1: Καλά το λες.
2: Είναι
0: φανταστική. Τον κωδικό να ανοίξει το κινητό.
2: 102-2. Αλλάξαμε.
0: Λοιπόν, φύγαμε παιδιά για τους φακέλους να δώσουμε τελευταία μέρα του μήνα. Τελευταία μέρα του μήνα.
2: Ένα χιλιάρικο.
0: 900 ευρώ.
2: 900,
0: 900 ευρώ, 900. Φίλε.
3: 100 ευρώ διαφορά από χθες, δηλαδή.
0: 900 ευρώ, 900 ευρώ πρωί-πρωί να τα πάρει ένας άνθρωπος, να πάρει ένα μηνιάτικο. Είναι, παίξαμε όλο το Σεπτέμβριο, δεν κέρδισε ούτε ένα στα φάκελα.
1: Άνθρωπος
0: 900 δηλαδή. Ευρώ, κυρίες και κύριοι, φάκελα πραγματικά πρέπει να βρείτε και να κάνετε άθροισμα 5 με 6 φακέλους από το 0 μέχρι το 6.
4: Πούντο το φακελάκι.
2: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, πάρτε και εσείς που δεν παίρνετε τηλέφωνα. Η Νάση τώρα προσπαθεί να μας βάλει στο live και στο Instagram για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Κρατάω τους φακέλους στα χέρια μου και να ανοίξω το κινητό. Παρακαλώ, χτυπάει. Κάνετε live μετάδοση. Η Νάση μπορεί να μου το γυρίσει τώρα από εδώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, τι ωραία. Ανοίξω το κινητό. Παρακαλώ, χτυπάει. Κάνετε live μετάδοση, η Νάνση μπορεί να μου το γυρίσει τώρα από εδώ. Καλημέρα!
5: Καλημέρα!

0: Είχα κερδίσει μια φορά στο Beat the Bomb πιο παλιά, όμως πριν κάνα δύο χρόνια.
1: Πόσα λεφτά?
0: 130.
2: Τα φαγές.
1: Τα φαγές αυτά τα λεφτά?
0: Όχι, τα έχω κάνει ομόλογα, τα έχω επενδύσει.
3: Μπράβο!
2: Είδες οικονόμα! Είδες!
1: Εδώ τώρα το ξέρεις, Κωνσταντίνα, ότι παίζεις για 900 ευρώ.
0: 900 ευρώ. 900. Θα παίξω μαζί με τα δύο παιδιά που είμαστε εδώ στη δουλειά.
1: Ό,τι θέλεις κάνε, ό,τι θέλεις. Έχετε πάει ήδη στη δουλειά?
0: Ναι, ναι, βέβαια, από τις 7 είμαστε εδώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, η φάκελη είναι η εξής. Μπανάνα.
0: Μπαλάκι. Παιδιά, ακούστε. Μπανάνα.
1: Περίμενε, περίμενε, θα τα πω πρώτα.
3: Μπανάνα, τι θέλει.
0: Δεν ακούνε τα παιδιά.
1: Μπαλάκια, σόβρακο.
4: Ένα τάτρα να πράτα.
1: Το λες για να ακούσουν τα παιδιά?
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Βάλε με ανοιχτή ακρόαση, βάλε με ανοιχτή ακρόαση.
0: Περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε.
1: Ωραία. Μπανάνα, μπαλάκια, σόβρακο, τσιπούρα, κότα, στόμα, πατούσες.
0: Διάλεξε. Τσιπούρα.
4: Έλα, κάτω να πράτα.
0: Έλα, λέγε.
4: Μια μπανάνα.
2: Μπανάνα.
0: Λοιπόν, σε μια τσιπούρα, μια μπανάνα.
1: Ναι.
0: Και ποιο άλλο, και ξαναπέσουμε και τα υπόλοιπα.
1: Μπαλάκια, σόβρακο, κότα.
0: Και ένα σόβρακο.
1: Και ένα σόβρακο. Το σόβρακο έχει μεγάλη επιτυχία. Ορίστε. Ναι, θα το ανοίξουμε. Τώρα μόλις κάνουμε. Λοιπόν, ανοίγω. Θέλουμε άθροισμα να είναι 5. Εντάξει.
0: Σωστά.
1: Ανοίγω την τσιπούρα στην κάμερα μπροστά και έχει το νούμερο 1.
0: Η τσιπούρα το 1. Γράψε.
1: Θέλουμε 4 και 0.
3: Τι να
1: γράψει.
3: Και όταν είναι σημειώσει το αντιστοιχείο.
1: Ανοίγω την μπανάνα και έχει για 900 ευρώ.
5: Δώσ' το.
0: Το 2 και για
1: την
0: μπανάνα σου.
1: Δύο,
0: το 2
1: και το σόβρακο 5. Καμιά συνεργασία.
5: Λύσαξε με την μπανάνα. Δεν έχει μιλήσει τόσα χρόνια τώρα, τον έπιασε.
1: Το μπαλάκι και το 4 που είχε το 1. Μπαλάκι κότα.
3: Θα ξαναπάρετε, παιδιά.
1: Μετά εδώ ήταν το 6.
0: Να είμαστε καλά.
1: Και να σου πω, θέλει κανένα δώρο από Five Fashion?
0: Όχι, ρε παιδιά, όχι. Έχω πάρει. Να πάρει κανένα άλλο άνθρωπο.
5: Έτσι,
1: μπράβο. Τι ομάδα είμαστε.
0: Να είστε καλά, σα ακούμε κάθε μέρα.
1: Φιλάκια πολλά. Δώσε φιλιά στα παιδιά, ξαναπάρτε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Φιλιά. Παιδιά, τι θέλω να κάνει σήμερα και μου λέει εδώ, μου στείλει ο Σάκης, να στείλω πολλά φιλιά στο Σάκη που μας ακούει από το εξωτερικό, να μας πει ότι αν θέλετε καιρό για την υπόλοιπη Ελλάδα με αναλυτικούς χάρτες και την τάση του καιρού για το επόμενο δεκαήμερο, μπείτε στο YouTube με τα κλασικά δελτία και αρκεί να πατήσετε τον καιρό για όλους. Εκεί που λέει Σάκης Αρναούτογλου και που πραγματικά έχει
2: αναλυτική πρόγνωση.
1: Αναλυτική πρόγνωση και πρόβλεψη για την υπόλοιπη Ελλάδα. Τι καιρό θα κάνει όμως το όνομα Αττικής?
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
7: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα Τετάρτη και η Αττική αναμένεται να έχει πολύ πιο φθινοπορεινό και ψυχρό καιρό από ότι πολλές περιοχές και πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Αναμένονται αρκετές βροχές και έντονη ψύχρα, παύλα και ελαφρώς κρύο στις ορεινότερες περιοχές τα επόμενα 24 ώρα. Σήμερα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη σημερινή ημέρα, αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές ή και τοπικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας στις περισσότερες περιοχές του νομού Αττικής και κυρίως στα ανατολικά ορεινά και τα βόρεια τμήματα, με τον βοριά να πνέει γύρω στα 5 με 6 κατά διαστήματα έως και 7 μποφόρ, να μην αφήνει τον υδράργυρο να ξεπεράσει τους 16 με 17 βαθμούς στα βόρεια προάστια και τους 20 με 21 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Η Πέμπτη, 1η του Οκτώβρη, φαίνεται ότι θα ξεκινήσει με συννεφιές και πάλι κατά διαστήματα πιο πυκνές. Αναμένεται κυρίως στις ορεινότερες περιοχές και στα πιο ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού να εκδηλώνονται κάποιες τοπικές μπόρες, οι οποίες θα διατηρηθούν στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με εναλλαγές μικρών διαστημάτων ηλιοφάνειας. Ο βοριάς δε θα φτάσει και τα 7 με 8 μποφόρ και πραγματικά θα είναι αρκετά πολύ ψυχρός. Δεν θα αφήσει τον υδράγειο να ξεπεράσει τους 17 με 18 βαθμούς στα βόρεια προάστια και τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Αττική. Για την Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη, φαίνεται ότι ο καιρός θα παραμείνει άστατος με βροχές κατά διαστήματα και πάλι κυρίως στα ανατολικά, τα ορεινά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν αρκετά ενισχυμένοι γύρω στα 6 με 7, τοπικά και στα 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία μετάβλητη κοντά στους 20 το πολύ 21 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Και η μέρα του Σαββάτου, 3 του Οκτώβρη, αναμένεται να κυλήσει με ανοίγματα μεν, αλλά και κάποια σύννεφα τα οποία δύναται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με το βοριά να πέφτει πολύ λίγο, δηλαδή θα συνεχίσει να φτάνει και τα 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ στην αρχή της ημέρας με κάποια εξασθένιση προς το βράδυ και τη θερμοκρασία αμετάβλητη.

0: Τα τελευταία στοιχεία θέλουν την Κυριακή και πάλι κάποια σύννεφα να δίνουν κάποιες πιο τοπικές όμως μπόρες στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες θα πέσουν πολύ λίγο και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Από εβδομάδα πλέον, από 5 του Οκτώβρη και μετέπειτα, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, εξασθένηση των ανέμων και τη θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: και υπέροχο τραγούδι αυτό το Παρασέρα. Νίκο, ποιος το έχει δημιουργήσει?
1: Μπιλιάνο.
0: Ο Μπιλιάνο, αγαπημένος μας Έλληνας, ο Μπιλιάνο κάνει τεράστιες επιτυχίες. Ψάξτε τον, βρείτε τον, έχει κάνει καταπληκτικές δουλειές. Λοιπόν, φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι. Δύο λεπτά πριν από τις 8. Και θέλετε να πείτε μια αναφορά πριν πάμε για το τραγούδι,
2: Παναγία? Εννοείται, Γρηγόρη μου, είσαι καλά.
0: Πες το όμως.
3: Σοφάμια, κάτι τέτοια.
2: Λοιπόν, ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, εκεί θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα στο jobfind.gr.
0: Νίκο, παρακαλώ, πάμε για παιδικό τραγουδάκι. Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, ποιος είσαι?
4: Ο Φέδωνας, ο Μύρωνας και ο Κίμωνας.
2: Ο Φέδωνας, ο Μύρωνας και ο Κίμωνας.
0: Αυτό είναι τραγούδι. Ναι. Ο Φέδωνας, ο Μύρωνας και ο Κίμωνας. Πρακτικά παιδιά μαζί κάθε πρωί. Από πού τηλεφωνείτε?
4: Από Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ω, εδώ γειτονάκια είστε.
2: Έχετε καταλάβει, θα το πω για ακόμα μία φορά, ναι, ότι θα ψάχνουμε Νίκο, Παναγιώτη και Δημήτρη με το τουφέκι.
0: Να σου πω, Φέδωνα μου που ακούγεις ο μεγαλύτερος, είσαστε αδέρφια, είσαστε φίλοι, τι σχέση έχετε?
4: Αδέρφια είμαστε, αδέρφια. Και τα τρία.
0: Εσείς ο μεγαλύτερος?
4: Ναι.
0: Άλλη, πόσο είσαι?
4: Εγώ είμαι 13, ναι. Τα αδέρφια μου είναι 9,5. Και σε λίγες μέρες κλείνουν τα 10.
5: Ξέρω γιατί σας βαφτίσαν έτσι.
2: Α, είναι δίθυμα τα
5: δεύτερα. Για να βγαίνει κάποιος γονιός, ναι, ναι. Για να βγαίνει ο γονιός στον μπαλκόνι και να λέει «Ιώνα!» Για να γυρίζετε και τα τρία.
4: Ναι.
0: Να σου πω, Φέδωνα.
2: Α, είναι δίδυμα που πήγε πολύ για το δεύτερο άνθρωπο και το δεύτερο.
0: Ευχή Θεού είναι αφού τη στιγμή πήγε να κάνει. Τι σημασία έχει? Φέδωνα, είμαι εσύ ο αρχηγό εκεί.
3: Ο Μύρονα και ο Κίμωνα ήρθαν.
0: Πολύ ωραία. Σακούνε μικρή.
4: Ναι,
0: μπράβο,
4: βασικά όχι και τόσο, πού και πού.
3: Θέλω να μου πεις, Φέδωνα, τα υποκοριστικά που έχετε μεταξύ σας. Πώς φωνάζεις το Μύρωνα, τον Κίμωνα και πώς το φωνάζουν αυτοί?
4: Τον Κίμωνα τον φωνάζουμε Κίτσι ή Σφίγγα.
5: Σφίγγας.
2: Γιατί είναι Σφίγγας?
6: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα944.gr.
7: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.
10: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο!
1: Ας γελάσω.
11: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Οι ανάγκες κάθε έργου στο πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα Pop Amphilochia στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: πάτε.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νευρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο

0: 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
3: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
2: Πρωινό

0: τώρα το κατάλαβα το bye.
1: Ο Βαλάντης έστειλε σήμα ότι είναι έτοιμος να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δεν ξέρω αν έχετε φτάσει ή όχι, αν περιμένετε κάποιον ή θέλετε να μάθετε τι θα συμβεί σήμερα, που βέβαια αμέσως θα καταλάβουμε από τις 8 και 10 όπως πάντα τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες στην Αθήνα. Να πούμε μια καλημέρα στο Οπερά, το απίθανο αυτό Οπερά του Ζαχαροπλαστείου που μας έχει πάρει την καρδιά κυριολεκτικά, που έχει φτιάξει αυτό το μπρούκι με τις 8 νέες γεύσεις: μήλο κανέλα, σοκολάτα φιστίκι, σοκολάτα μπανάνα, σοκολάτα μαρένα, τζιαντούγια, λεμόνι, λότους και red velvet. Είναι ένα τεράστιο μπισκότο σαν τούρτα που μέσα έχει καυτή σοκολάτα και όχι μόνο. Το καυτή το λέω γιατί πραγματικά δεν, αν το πάρετε εκείνη την ώρα θα καίει, αλλά όταν το φάτε μετά είναι ένα μπισκότο πάρα πολύ ωραίο. Το μπρούκι που μας έχει πάρει πραγματικά μαζάλισε. Δηλαδή πραγματικά μαζάλισε. Μπρούκι κάμπο for friends. Και το μπρούκι κάμπο κόμπο for couples.
2: Κόμπο ή κάμπο.
3: Τι κάμπο, θα πάω να κόψω χόρτα.
2: Τι κάμπο.
1: Λοιπόν, το μπρούκι, εμείς σας μείνουμε. Ναι, αλλά μωρέ, κόμπο και λέω κάμπο.
2: Κάμπο, κάμπο. Κόμπο, κόμπο.
3: Πού θα πάω τελικά.
1: Σταματήστε και το πρωί να πιείτε και ένα ωραίο καφεδάκι εκεί που έχει τεράστιο πάρκινγκ. Εσείς που ακόμα και αν μένετε μακριά, ακόμη και αν είσαστε εκτός εδώ από τη Νέα Ιωνία που είναι το Οπερά και είσαστε πάνω στο δρόμο, κάντε μία βόλτα ουσιαστικά και κάντε μία στροφή δεξιά. Μπαμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Έχει πάρα πολύ ωραία πρωινά, έχει πάρα πολύ ωραίο καφέ. Δείτε και τα γλυκά όλα μπροστά τα μάτια σας θα φτιάχνουν. Έχει ένα τζάμι εκεί μπροστά είναι όλοι. Ένα μιλάμε για συγκλονιστικό ζαχαροπλαστείο, μισελενάτο 100% αν υπήρχε μισελέν για γλυκά. 69-36-10-10-22. Στείλτε Οπερά και ονοματεπώνυμο για την μπρούκι της ημέρας.
4: Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Βαράτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες να πάρετε τραπέζα.
2: Γεια σου Βαράτι.
4: Πέρα αυτού και ακαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα.
6: Έλα! Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε!
7: Τι γίνεται,
6: Μάζε. Καλά, εδώ, τώρα φέρω εδώ τις παραγγελίες. Έφυγε και αυτό, 300 λίτρα. Και 800...
2: Τι μετράς!
6: Πες 1500.
7: Τι είναι αυτό, ρε.
6: Και 200 λίτρα, πες 3000.
2: Πες το ένα, πες το άλλο, τι.
6: Τίποτα, θέλω παραγγελίες, γιατί από σήμερα ανακοινώνω, θα προλάβω τον κούρι εγώ τώρα. Θα το προλάβω, ναι. Και θα βάλω 35 λεπτά στην Αντρία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Βαλάντης Oil. Έτσι.
1: Μπράβο ρε Βαλάντη, μπράβο ρε γόρι μου.
6: Είναι δικά μου λάδια αυτά, είναι από παλιές φριτές, εκεί από την πλατεία Καρίτσι, κάτι πάρτι μου στέρνουνε, πολλά μαζεμένα. Εγώ τα κάνω, ναι, είχα χθες να πούμε αφιέρωμα.
8: Κάνουν παράπονα όμως οι κάτοικοι.
6: Εντάξει, τώρα δεν είναι γιορτές, είναι ακόμα τώρα, είναι πόσο είναι, 15 Αύγουστος, πόσο πέρασε. 40 μέρες το γιορτάζουμε το αυτό να πούμε. Και 50 είναι πεντηκοστή και 50 και 40 κάνουν άντε πες 250 μέρες. Κάνω ωραία παρτάκια, θα καλέσω τώρα να πούμε και καλούδι θα παίξει.
1: Βεβαίως.
6: Θα παίξει μαζί με τον Άρκη Μούρτζη.
2: Α, με τον Άρκη.
6: Βαλερό θα φέρω, ναι, όλους. Τον άλλο το Χουλκ, πώς το λένε.
7: Χουλκ.
6: Αυτός ο Φούσκελ, πώς το λέγεται.
7: Γκέλ.
6: Ο Γκέλ, ο Φούσκελ.
1: Εσύ, Βαλάντη, αν ήσουν DJ, τι όνομα θα είχες.
6: Εγώ θα ήμουν
1: Βαλερόν.
6: DJ Βαλτονόλ.
2: Έλα.
1: Βαλτονόλ.
2: Μα θα μοιάζει με το άλλο.
6: Εντάξει, τώρα κάτι πρέπει να θυμίσει να πούμε να έρθει ο κόσμος.
2: Βαλτονόλ.
6: Τέλος πάντων, και θέλω να σας πω μια σημαντική εξέλιξη. Εντάξει, ξέρετε, εγώ να πούμε με τους πολιτικούς τα έχω όλους καλά. Έτσι. Δέχτηκα πρώτα.
2: Με ποιον τα πας πιο καλά.
6: Εντάξει, τώρα τελευταία με παίρνει πολλά τηλέφωνο ο Σαμαράς ο Αντώνης. Δεν ξέρω, Κυριάκο, να ακούς πάρει τηλέφωνο. Έτσι να ξέρει για Δυτική Αττική. Αλλά εγώ θέλω να πάω απέναντι την Αφροδίτη.
2: Πιλατινοπούλη.
6: Έχουμε ετοιμάσει και αφήσει. Θέλω κάποιον να με βάλουν στην πούθ κατεβαίνει αυτή να κατέβω εγώ απέναντι.
1: Κόμμα, τι όνομα θα το ονομάζεις.
6: Ρώμα.
8: Ρώμα.
6: Ρώμα, ναι, έχουμε ετοιμάσει και την αφήσα εγώ σαν Κέσαρας. Έτσι με αφήσα, με μπλούζα του τότε.
1: Ρώμα.
6: Ναι, και θα ήμουν Βαλάντης.
1: Πολύ προφανώς.
2: Ρώμα.
1: Ναι. Σίγουρα θα έπαιρνε, πιστεύω.
8: Σίγουρα. Μήπως είναι λάθος ο τόνος, δεν ξέρω.
6: Είναι κεφαλαία, δεν βάζω τόνο.
8: Α, οκ. Okay,
6: κατάλαβε. Ευχαριστώ πολύ. Να σε πω ότι κίνησε εγώ το ριζικό σου, Αττικιά εδώ από Αχαρνέ μέχρι Μαρούση πυγμένα. Έχει και κομμάτι εκεί από την τέτοια πως τη που βγαίνει για δουκίση Πλακεντία πιο πριν την προηγούμενη έξοδο. Είναι πυγμένο και αυτό το κομμάτι μέχρι την Κηφισία. Μην τρέχετε καθόλου. Η Κηφισία έχει ζόρια στον κατεβασμό από ψηλά από το ΚΑΤ. Έχει τόπου στόπου στον ανεβασμό από την Κατεχάκη και μετά πίζει να πούμε και στο Χαλάνδρι μετά ένα μεγάλο κομμάτι μέχρι να φτάσει εκεί στα Μιευτήρια. Και έχει και λίγο κινησούλα, κάτσε να δω, στην Βουλιαγμένη από Ηλιούπολη και μετά και στην Ποσειδόνο από Άλυμο και μετά και το κομματάκι εκεί που στρίβει από τον Νιάρχο εκεί να κάνει δεξιά για να βγει για Γλυφάδα. Αυτά.
1: Να σε καλά, Βαλάντη.
6: Να σε καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαλάντη.
9: Εγώ ποτέ δεν πάρω άδεια. Τώρα γύρισε από διακοπέ.
3: άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Άρα ξεκίνα.
1: Περίμενε.
2: Καλημέρα, πάμε, καλημέρα λοιπόν και από μένα εδώ πέρα σε όλη την παρέα στο TikTok που έχετε μπει και μου γράφετε ότι κουνηθήκατε λίγο.
3: Πού μωρέ κουνηθήκαμε.
1: Εμείς πάντως είμαστε και στον έκτο εδώ, δεν καταλάβαμε κάτι.
2: Καλύτερα. Λοιπόν, αν popular opinion θα πούνε οι haters, αλλά τα φοιτητικά τα χρόνια δεν ήταν καθόλου τα καλύτερα της ζωής μου, κουλουπού. Βέβαια, ίσως γιατί έψαχνα λίγο τον σωστό τρόπο και δεν βρήκα το δικό μου, όπως λέει στους σημερινούς φοιτητές στο Vodafone CU. Γι' αυτό τους προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτός από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική τους ζωή με το δικό τους τρόπο γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonecu.gr.
3: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες εισβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση, την ποικιλία που θες και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν και σου προσφέρουν. Τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα και τώρα με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου προσφέρουν την αξία τους και στην επιστρέφουν γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει και να την εγγυάται.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
5: Έφυγε και ο έρωτας αυτός.
3: Α! Τι αφιερωματάρα είναι αυτή.
5: Και εγώ συνεχίζω πάλι.
3: Να ξανατρίχιασα.
0: Γιώργος Λιανός, αφιέρωμε ένα χειροκρότημα.
2: Μπράβο!
3: Δοκιμάστε τώρα.
1: Δεν έλα, πάρ' το γρήγορο, δεν έχει και πολλά, τελείωνε.
3: Ναι, αυτό, πέτα γρήγορα. Και περνάμε στους ηχθείς.
2: Δεν έχει πει ο Καλούδης μου. Καλημέρα λοιπόν, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, κάνουμε live στο TikTok. Μην κλείνεις την πόρτα, Παναγή.
0: Παιδιά, γιατί έρχεται ζεστή, από πού έρχεται ζεστή.
3: Από μένα.

0: σε μένα.
1: Μ' αυτή τη φωνάρα.
0: Άστο, Εγώ σου λέω δεν αγάπησα ποτέ, ποτέ κανένα.
2: Έκανα.

0: τον ακούτε, θα τον βλέπετε κιόλας. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Η δυσκολία σε σχέσεις και εργασία μετριάζεται, αλλά τώρα θα ξεκαθαριστούν πλήρως όλα και το τοπίο θα καθαρίσει, ενώ παράλληλα καλλιεργείται γόνιμο έδαφος. Μπορείτε να δώσετε ακόμα μια ευκαιρία σε ένα φιλικό σας άτομο που σας έχει απογοητεύσει. Ταύρος. Μια δεύτερη πιο προσεκτική ματιά θα σας κάνει να δείτε ότι μέσα από τα προβλήματα πάντα βρίσκονται αξιόλογες ευκαιρίες, Γιώργο. Φτάνει να μην υποχωρήσετε την τελευταία στιγμή. Μην φύγεις από εκεί που νομίζεις ότι πρέπει να φύγεις.
1: Όχι, δεν φεύγω.
0: Με δυναμισμό και θάρρος οδηγήστε μια συζήτηση εκεί που θέλετε εσείς.
2: Κάνουμε live στο TikTok. Είναι και ο Γιώργος Λιανός, είναι Νάνση Αντωνίου. Μπαίνετε ή Σφαίρα ή εμένα.
0: Μουμουά. Δίδυμη. Αναπτύξτε το ρεαλιστικό πνεύμα σας, καθώς οι ενδείξεις που έχετε θα είναι καθοριστικές για να κάνετε το επόμενο βήμα και για το αν νιώσετε ανακούφιση και θα νιώσετε ανακούφιση από το αποτέλεσμα. Εάν ανησυχείτε για τα οικονομικά σας εσείς οι δίδυμοι, πολύ σύντομα θα υπάρξει διευθέτηση, οπότε μην αγχώνεστε.
3: Θυμάμαι έψαχνες τα λόγια να μου πει.
1: 20 ετία, κομμάτι να πει.
3: Λεφτά που φώναζαν τα
0: λόγια σου
3: με πόνο.
0: Πάμε να θυμηθούμε τα διαμαντάκια του. Καλημέρα σε εσένα που είσαι στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, στο σπίτι.
1: Σάββας Φέλλας, με είχε βάλει σε μια φυλακή που ήταν το σκηνικό από το Καλημέρα Ζωή.
0: Σου είμαι ένα γλυκό φιλί στο Σάββατο, Βέλα.
1: Εκεί μπορεί να πάμε στο Θεοχάρης.
3: Κι αν δεν στέλνεις.
1: Μέρα από τέλω δύο μέτρα, μια ροσπίδα, δεν μπορούσαμε.
0: Γλυκό μου πλάσμα.
1: Εντάξει, το βίντεο κλίμα ξενημερώνεις Κυριακή. Είναι το κελί από το Καλημέρα Ζωή.
4: Και ο Θεοχάρης είναι πίσω, κρυφό.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
7: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510 66500.
9: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
10: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Τότε φύγαμε.
10: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
13: Είμαι έτοιμος για καλή Μάρμαρα. Ναι, Τάσο, ναι, είμαι. Δώστε μου τα Μάρμαρα. Ξεκινήστε το καθάρισμα. Μπαίνω. Ένα τεταρτάκι πρόγραμμα το βγάζω. Μετά πάμε σπίτια μας, Λόρις.
14: Έχω και ένα τέταρτο, θα πάμε.
13: Ένα σκέφτος και η κίνηση. 7.30-8 παρατέτα, έχουμε φύγει, θα δούμε και τις ειδήσεις.

0: στο πάρτι του πρωινού του Σφαίρα ίσως γίνει έκπληξη και δείτε live το Λιάκο.
1: Στο Ξώτης. Όταν χρειάζεται να, πώς έχω ακόμα τραγούδια?
2: Τρία.
1: Άλλα τρία.
3: Εγώ έχω πολλά, μπορώ να σε καλύψω.
1: Με έχεις καλύψει. Όταν χρειάζεται να δείξετε το επιθετικό σας πρόσωπο, εσείς οι τοξότες, μη λυγίζετε, γιατί έτσι δεν θα κερδίσετε τίποτα, ούτε καν αυτά που σας αντιστοιχούν. Άνοιξτε νέους ορίζοντες διαπραγματεύσεων, καθώς είναι πιθανές νέες συνεργασίες.

0: Θα γελάς με στον
1: εγώ καιρός.
2: Παρακαλώ.
1: Οι αμφιτελαντεύσεις σας για κάποια προσωπικά ζητήματα είναι βάσιμες, αλλά καλό θα ήταν να πάρετε σταθερές αποφάσεις, γιατί αυτές θα έχουν αντίκτυπο στα μακρόπνα σχέδιά σας. Οι σχέσεις σας βελτιώνονται σημαντικά και σε κάποιες από αυτές θα θέσετε δικούς σας όρους και κανόνες. Και μια καλημέρα στο Βαγγέλη στην Βλέ Αγορά, που ψάχνει να μας βρει κάποια βιβλία για τον Αναστάση.
3: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Όλα τα βρίσκεται.

0: Γεια σου, Θάνο μου. Λοιπόν.
1: Παλαγή το τραγούδι σου.
0: Υδροχός, μπήκε και ο σκύλος.
2: Σου κάνω τα χατήρια, σου κάνω το τραπέζι.
1: Ο σκύλος μπήκε.
0: Σκύλος του μετρό.
1: Μπήκε σαν σκύλος.
0: Υδροχός,
1: παιδιά.
0: Το μοναδικό δίλημά σας έχει να κάνει με το πόσο τελικά είστε έτοιμοι να αναλάβετε μια καινούργια δέσμευση που ίσως σας χτυπά την πόρτα. Ίσως να είναι καλό για εσάς αντί να δουλεύετε και να παλεύετε μόνοι σας για όλα,

0: Πατέριασε πολύ καλά με το δειλά.
1: Ναι.
2: Με το φολέγανδρο.
0: Με το φολέγανδρο, ναι. Σου κάνω.
2: Μας πάει το τραγούδι.
0: Σαράκια. Οι δύσκολες μέρες πέρασαν, εάν όμως εξακολουθείτε να μείνεστε τη στιγμή που πρέπει να ηρεμήσετε, θα ανατρέψετε όλους τους καλούς ιονούς που παρουσιάζονται. Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχετε στη σχέση σας, πρέπει να κάνετε κάποιες υποχωρήσεις.
3: Τι να σου κάνω που δεν σου κάνω, τρέχω σαν σκύλος μες στο μετρό.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Καψούρι.
3: Και ο πάνω.
1: Αλάνι.
4: Με βλέμμα.
1: Κώστα γορμές.
0: Άλλο ένα τραγούδι δεν έχω.
3: Σαν σκύλος μες στο μετρό.
1: Σκύλε.
0: Εντάξει, έχουμε ξεφύγει λίγο σήμερα, αλλά Γιώργο του λόγω του Γιώργου.
4: Γιώργο του λίγο, Γιώργου. Πάμε στο break, έφαγες ένα break για το δεύτερο.
1: Στο ρεπερτόριο
0: μας.
4: Σωστά.
0: Ρεπερτόριο μας έλεγε εδώ πέρα ότι δύο τραγούδια και ορίστε. Πήρε στο επόμενο το τελευταίο.
5: Εγώ βλέπω ένα μισάωράκι το
1: βγάζαμε. Βγάζαμε.
0: Και ένα γλυκό στο fivefashion.gr.
5: Χορέψτε.
0: Έτσι χαρούμενα θέλω να σας αφήσουμε πριν πάμε στο break.
5: Καλησπέρα Μιχάλη.
4: Ρε άτιμε, βγάλε ένα τραγούδι ακόμα.
5: Ναι ρε φίλε, βγάλε κάτι.
4: Ναι, ναι.
1: Έχω βρει και το συνθέτη, τον πέτυχα στον δρόμο χθες.
4: Ωραία.
1: Το μάγκος.
3: Δίνει νόημα στον κόσμο την τρελάμε.
0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Λιανός, παιδιά. Έτσι για να θυμάστε την καλλιτεχνάρα που έχουμε στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ. Μπράβο. Σύντομα στο Καλλιμάρμαρο.
3: Γέλα μας για προσευχή. Μπορεί να πούσε.
4: Καλλιμάρμαρο, βρες το Άκα θα σε πάω και σένα.
1: Άμα φέρω 15 άτομα που με αγαπάνε, με στηρίζουν, ναι. Να κάνουν ένα πρόλογο κτλ. Θα γεμίσουμε μια ωρίτσα πρόγραμμα.
4: Άνετα.
1: Στο Άκα. Ένα τέταρτο στο τέλος και πάμε.
4: Άνετα.
0: Στο Άκα θα γεμίζουμε ένα πέταλο.
4: Ένα πέταλο μόνο.
0: Θα το κλείσουμε το υπόλοιπο.
5: Κόσμος θα δει πολύ. Τραγούδια που θα βρούμε.
1: Ναι.
0: Τραγούδια τα λέει όλα. Είναι τζουκμπόξ ο άνθρωπος.
5: Θα κάνω ενώ δικά του.
0: Δεν χρειάζεται δικά του. Όλα τα παλιά θα τα ξαναπεί, θα τα κάνει καινούργια.
3: Όσο λαφταράει η ψυχή.
5: Υπέροχα
4: είναι. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, ένα λεπτό.
0: Πολύ κουβέντα έχεις, Παναγή.
4: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
5: Παναγή, πάει σε ρωτήσεις για μετά, πάμε και πάει παρατέταρτο.
1: Πάει να με προσβάλλει, κόφτο.
6: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελλήνικον.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελλήνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελλήνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελλήνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
12: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
16: Μας αρέσει.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιώς 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
2: Γνωρίζετε ποιο

0: Ιατρικό Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: είμαστε 11 λεπτά πριν από τις 10 και ήρθε η ώρα για το δίλημα ζωής. Ένα δίλημα που μου φάνηκε λίγο παράξενο, αλλά για να το συζητήσουμε λίγο, για να το συζητήσουμε. Κάθε φορά το ίδιο και το ίδιο.
1: Φωνή της λογικής.
0: Λοιπόν, το... Κάθε φορά το ίδιο και το ίδιο.
1: Φωνή της λογικής.
0: Λοιπόν, το μήνυμα το...

0: ακούμε πρωινό σφαίρα. Το παράξενο είναι ότι εμείς λέγαμε ότι ακούμε μόνο πρωινό σφαίρα. Γράφει μέσα στο mail. Και αυτοί λέγανε να σας πούμε και άλλα, και άλλα ραδιόφωνα. Μα δεν θέλουμε, έλεγαμε άλλα ραδιόφωνα. Ακούμε μόνο πρωινό σφαίρα.
1: Τσακωτούσας πια κάτω.
0: Και η κυρία, ας πούμε, που τον πήρε τηλέφωνο έλεγε και άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
1: Άκου τώρα την κυρία.
0: Μα τους λέει δεν θέλουμε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Μόνο πρωινό σφαίρα ακούμε. Μήπως ακούτε και τέτοιο. Όχι, μήπως είναι έτσι έρευνα. Περίμενε.
1: Μήπως καταρτίζει.
0: Μήπως είναι έτσι έρευνα. Όχι, μήπως είναι έτσι έρευνα. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς γίνονται έρευνες. Μήπως λες άλλο νότα. Αλλά λέει, μου έκανε εντύπωση αυτό. Το νέο, εμείς λέγαμε ότι ακούμε φανατικά πρωινό, μας έλεγε και άλλα ραδιόφωνα.
1: Βέβαια, μήπως ακούτε και βραδινό.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Καταρχάς, αυτό είναι ένα δίλημα από μόνο του.
0: Ωραία, εντάξει, δεν είναι όμως τις παρούσεις. Άλλο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ενώ μας έγραψε όλα αυτά, μας έγραψε το πρόβλημά του είναι, εγώ, παιδιά, λέει, είμαι 55 ετών και η γυναίκα μου 53. Είμαστε περίπου 25 χρόνια μαζί. Μπορεί να σας φανεί παράξενο, μπορεί να σας φανεί απλό. Πλέον δεν, ούτε θέλω να την απατήσω, ούτε την έχω απατήσει,
1: δεν τη θέλει,
0: ούτε τίποτα. Πλέον εδώ και 6 μήνες δεν έχω όρεξη να κάνω σεξ. Καθόλου.
1: Σιγά το νέο.
0: Έχουν περάσει 6 μήνες. Από την άλλη, η γυναίκα μου θέλει να κάνουμε έρωτα και σεξ.
1: Τα προβλήματά σου, Νάχα.
0: Παναγή, μπορείς λίγο να σταματήσεις, γιατί είναι και σοβαρό και ακούει. Λοιπόν, ο άνθρωπος που βιώνει κάτι. Δεν θέλω πια να κάνω σεξ. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει, δεν είναι ζήτημα ούτε υγεία, ούτε στήσει, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν
1: σηκώνεται δηλαδή.
0: Ναι, βεβαίως, έχει κανονικά στήσει. Μίλα το... καλύτερα, βλάκα. Πρωί-πρωί, πες μια άλλη λέξη.
1: Μα να μην καταλάβω. Κάτσε, αφού υπάρχει.
0: Σου είπα, έχει στήσει, το είπα.
1: Και αν έχει στήσει, γιατί δεν κάνει. Τι λοιπόν, κάνει, κρεμάει τον μπουρνούζι. Ναι, αυτό και πώς τη διαχειρίζεται η στήση του.
0: Ρε, παιδί μου, το έχει φύγει η όρεξη, ούτε μόνο μου κάνω κάτι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό λέει το άνθρωπο.
1: Μα σηκώνεται, πώ πέβαια.
0: Δεν θέλει, ρε φίλε.
1: Πε παλιάρε. Κάτω! Κάτω!
2: Μήπως περνάει ανθρώπευση.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν περνάει ανθρώπευση ή όχι, τίποτα άλλο. Αρχίζω να το συζητάω με τη γυναίκα μου. Νιώθω, μου λέει ότι στην αρχή μου λέει ότι δεν σε καταλαβαίνω. Άρχισε να μου λέει μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Πέρασε το μυαλό της το πονηρό. Της εξηγώ ότι δεν υπάρχει κάτι. Άρχισε να ψάχνει το κινητό μου. Άρχισε
1: έχει
0: να κάνει διάφορα
1: κάτι
0: πράγματα.
1: Εμφάνισή της, λέει κάτι
0: δεν
1: τέτοιο,
0: έχει εμφάνιση έχει. Τίποτα, ούτε κανένας είναι ακριβώς το ίδιο. Της εξήγησα, το κατάλαβε και ίδια μετά από 3 μήνες που νόμιζε ότι υπήρχε κάτι άλλο και δεν ήθελα να κάνω σεξ. Ότι δεν θέλω να κάνω άλλο σεξ. Το δίλημά μου είναι ένα. Πήρα τηλέφωνο και φίλο μου γιατρό. Δεν θα σας πω τι μου είπε.
1: Γιατί?
0: Δεν θέλει να γράφει. Δεν θέλει να σας πω τι μου είπε. Περιμένει εμάς να του πούμε.
1: Το δικό
0: μας το δίλημα.
2: Πες το ότι περιμένεις εμάς.
0: Όχι, το λέει με την έννοια του δίλημματος.
2: Ναι, ποιο είναι το δίλημα.
0: Κάνω από εδώ και πέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Νιώθω ότι η γυναίκα μου δεν θα τα αντέξει πάρα πολύ
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ισχύει.
0: Το επιβεβαιώνει. Μετά από 25 χρόνια αγάπης, μπορείς να μείνεις με έναν άνθρωπο ενώ εσύ δεν θέλεις να κάνεις σεξ. Όχι μαζί του, γενικά. Μπορεί να μου περάσει σε ένα χρόνο, σε δύο, σε πέντε μήνες. Θα έχει την υπομονή, θα έχει την υπομονή η γυναίκα μου.
1: 15 λεπτά.
3: Ο γιατρός άφησε παράθυρο αισιοδοξίας.
0: Καταρχάς περιγράφω μόνο 1,5 λεπτό.
1: Σιγά μου περιγράφεις και μισό.
0: Σε 52 ξεκίνησα. Και είναι 53.
1: Άντε ρε, αποκλείεται.
0: Λοιπόν, θα έχει την υπομονή η γυναίκα μου να με περιμένει. Τι να κάνω από εδώ και πέρα, τι θα λέγατε ακόμη και στη γυναίκα μου.
2: Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν την έχει κάνει αυτή την κουβέντα με τη γυναίκα του.
0: Κάνει.
2: Και τι του
0: δεν με ακούς, Ρενάση.
2: Προφανώς η γυναίκα
0: ότι έχουν περάσει 3 μήνες.
2: Προφανώς η γυναίκα του, οκ, okay, νόμιζε και όλα αυτά. Μετά από 6 μήνες, προφανώς.
0: Μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο να θέλει να σταματήσει να κάνει σεξ.
2: Προφανώς, για να μας το γράφει, συμβαίνει.
0: Λέω γενικά, μπορεί ο άνθρωπος να είναι ψυχολογικό. Αλλά λέω, έχει.
1: Εγώ η αφή εκεί ήθελα να σε πάω. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάει ή σε έναν θανοασκητή ή πρέπει να πάει σε έναν ψυχολόγο που περνάει αρχές κατάθλιψης.
2: Ναι, γιατί
0: δεν, δεν έχει πάντως καθόλου, δεν έχει ούτε κατάθλιψη, είναι μια χαρά ότι
1: δεν
0: μπορεί να κάνει.
1: Δεν γίνεται έτσι ξαφνικά, ρε φίλε, κάτι κρύβεται πίσω από αυτό.
2: Τι μωρό είσαι εσύ.
0: Ταρτούφο. Μιλήστε με
2: το. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσει λίγο να ξεπεράσει αυτό το συνέστημα, γιατί κάνοντας έρχεται η όρεξη.
3: Ακριβώς, τρώγοντας. Αφού βλέπεις ότι είσαι διαθέσιμος.
2: Ναι.
3: Εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν βάζεις κάτι πάνω να κάτσει.
2: Ναι, και αν δηλαδή πραγματικά δεν συντρέχει άλλος λόγος. Να προσπαθήσει λίγο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα του ξανάρθει.
1: Μήπως να του προτείνουμε κάτι άλλο.
3: Μήπως είχε. Τι να
2: το πει, Κολυμπατζή.
1: Να το κάνουν λίγο πιο kinky το θέμα.
3: Πες ρε, πες ρε, Παναγή, βάλε μας το στάδι τα τσεκάλις. Πες μας. Τι βρωμίες κάνετε εκεί πάνω, αλήθεια, φτιάξε μας. Έτσι.
1: Μήπως Γρηγόρη να βάλει λίγο έτσι.
3: Έλα,
1: να συζητήσει με τη γυναίκα του, να βάλει κανένα ερωτικό βοήθημα.
3: Ανάτος.
1: Κάμια χειροπέδα.
3: Χειροπέδα.
1: Κάνε ένα.
0: Ναι, εδώ μιλάμε σοβαρά και
1: ολόσωμο δερμάτι.
0: Τώρα λες ολόσωμο
3: δερμάτι.
0: Μπορεί να σεβαστεί λίγο μια κατάσταση. Πες με, δεν έχω τι να πω. Δεν, έχω, δεν το ξέρω το θέμα.
1: Λάθος. Μα έχω.
0: Δεν έχει να κάνει με ερωτικό ότι δεν έχει κάποια. Του τα έχει σταματήσει.
1: Ναι, αλλά αν το κάνει λίγο κίνκι, μπορεί να του ξαναρθεί ο
3: ρόλο. Κάτσε, κάτσε να δούμε τι άλλο έχει στην πλάπα του.
0: Αν πραγματικά από μια φορά να πει.
1: Για ένα τρίτο πρόσωπο να πει.
3: Πάνα το.
0: Μπορεί να σταματήσει να λε βλακίε, δηλαδή. Ειλικρινά το λέω τώρα.
1: Δεν λέω βλακίε.
0: Δεν έχει να κάνει.

0: Με τίποτα από όλα αυτά. Δεν θέλει να κάνει σεξ πια. Και λέμε, ένας άνθρωπος που είσαι 25 χρόνια μαζί του μπορεί να κάνει την υπομονή να περιμένει.
1: Ναι, μα τώρα λέμε όμως ότι πρέπει να το παλέψει. Δεν θέλει να κάνει σεξ, ωραία. Ας μην κάνει.
0: Δεν θέλει, δεν το είπαμε. Τι να το παλέψει, δεν θέλει.
1: Δεν προτείνουμε κάτι. Ωραία, ας μην θέλει, μην κάνει.
0: Θα έμενες μαζί με την Ελένη, αν η γυναίκα είναι γυναίκα 25 χρόνια με τα παιδιά σου, είστε καλά, περνάτε ωραία μαζί.
2: Όχι.
0: Αλλά κάποια στιγμή μετά από 25 χρόνια σου λέει, δεν θέλω να κάνω άλλο σεξ.
1: Κοίταξε τώρα, για να το πάρουμε και σοβαρά. Δεν είναι ένα χρονικό διάστημα το να μην έχει όρεξη να κάνει σεξ για 6 μήνες, δεν είναι κάτι που δεν έχει συμβεί σε κανέναν. Όλοι το έχουμε περάσει.
2: Όχι, Παναγία μου, δεν το
3: έχουμε όλοι.
4: Ένα χρόνο.
1: 6 μήνες. 6 μήνες για οποιοδήποτε λόγο μπορείς να.
4: Για ιατρικό
3: για
4: λόγο.
3: Για
4: εγκυμοσύνες,
3: λες για ιατρικό λόγο.
4: Α, εγώ
1: δεν είναι κάτι.
3: Υγιές είναι να κάνεις.
1: Δεν είναι κάτι 6 μήνες.
4: Αφιάνει πώ.
1: 6 μήνες τίποτα, ούτε μια φορά δηλαδή 6 μήνες.
0: Πάτε πάλι.
1: Δεν θέλει.
0: Τι είναι αυτό το παιδί.
2: Τώρα δεν είπε, δεν είναι τίποτα.
0: Για άνοιξτε λίγο ρε
4: παρένθεση.
0: Για άνοιξτε λίγο. 2-11-7-0-7-9-31. Αν σας έχει συμβεί.
1: Αν σας περπατάει και θα ολοκληρώνει.
0: Ή αν σας συνέβαινε, τι θα κάνατε.
4: Μπορεί μήπως έχει πρόβλημα με το προστάτη του. Δεν πάει να το κοιτάξει λίγο.
0: Άντε πάλι. Εντάξει, ρωτάτε, λέτε χαζομάρες.
2: Είπες πόσο χρόνο είναι.
0: Ναι, 55. Και η κοπέλα και η γυναίκα του 53. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλλιόπη,
0: δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καλλιόπη μου, καλημέρα. Νομίζω δεν έχει κάτι.
3: Δεν πρόλαβα να πάρω μια
0: πληροφορία. Παίρνει ένα για ένα καλημέρα, Καλλιόπη. 2-11-7-0-7-9-31.
3: Να το.
1: Γιώργο, δεν το λέω αυτό που μου στείλε.
3: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
3: Είστε τώρα.
5: Καλημέρα.
0: Ναι, γεια σα, γεια σα. Σα ακούμε.
5: Κοιτάξτε, επειδή και εγώ βρίσκομαι λίγο σε αυτή την ίδια φάση.
0: Μάλιστα. Είσαστε παντρεμένοι.
5: Κάτω περίπου στι ίδιε ηλικίε, ναι.
0: Ναι.
5: Θα ήθελα να πω ότι συμβαίνει αυτό, επειδή το έχουμε ψάξει.
1: Εννοείται, κυρία μου, ότι δεν θέλετε εσείς ή δεν θέλει ο σύζυγος.
0: Άστε να μιλήσει τη γυναίκα.
1: Να καταλάβουμε τι εννοεί. Περίμενε ρε Γρηγόρη, μην αντιδράσει έτσι.
5: Για κάποιο χρονικό διάστημα, για κάποιο χρονικό διάστημα ο σύζυγος.
1: Α, αυτό.
5: Δεν είχε να κάνει ούτε με απιστία, ούτε με τίποτα. Είχε να κάνει καθαρά ψυχολογικά, με την πίεση, με τις δουλειές. Με τα παιδιά.
0: Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος όταν ξέρεις ότι ο άνθρωπος ούτε σε απατάει ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά κάποια στιγμή δεν θέλει να κάνει σεξ. Υπάρχει όριο αντοχής για τον άνθρωπό σου να το σεβαστείς αυτό το πράγμα? Να μην κάνεις.
5: Υπάρχει. Μπορείς να το σεβαστείς, μπορείς να περιμένεις.
0: Πόσο? Πόσο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αντέξει ένας άνθρωπος σήμερα που αγαπάει τη γυναίκα του ή η γυναίκα που αγαπάει τον άντρα της? Πόσο? Ένα χρόνο,
5: νομίζω,
0: δύο χρόνια,
5: πάντα.
0: Τρία χρόνια,
5: νομίζω,
0: για πάντα.
5: Πάντα.
0: Και για πάντα. Να, το δέχομαι αυτό που λέει.
4: Ναι, και εγώ
0: και
4: το δέχομαι.
1: Να είναι δηλαδή ένα ζευγάρι μαζί χωρίς να κάνει σεξ.
4: Ναι.
1: Και το δέχεστε όλοι.
4: Ναι.
1: Okay.
0: Εσύ θα
5: χωρίζεις? Από τη στιγμή που δεν αφορά κάποια απιστία και αφορά καθαρά θέμα ψυχολογικού και ψάχνονται να βρούνε το τι συμβαίνει και το έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι κάτι που αφορά απιστία, παρά μόνο κάτι ψυχοσωματικό.
1: Mm-hmm. Ναι, θα καθόσασταν δηλαδή χωρίς να κάνετε σεξ μια ζωή.
0: Γυναίκα σου λέει,
5: όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, θα πρέπει να αποδεχτείς και μια τέτοια δυσκολία, η οποία μπορεί σε 6 μήνες, σε 8 μήνες, σε ένα χρόνο, να επανέλθει πάλι.
3: Σωστό.
0: Αυτά λέω, οπότε, υπάρχει άρα ουσιαστικά, αν δεν επανέλθει, υπάρχει χρόνος κάποια στιγμή? Τώρα βέβαια πώς να προβλέψεις τι θα πάθεις στο τέλος. Μπορεί να πάθεις κάποια στιγμή να θες οπωσδήποτε να κάνεις σεξ μετά από 2-3 χρόνια που δεν έχεις κάνει και να μην αντέχεις.
1: Από 2-3 χρόνια.
0: Ναι ρε φίλε, μετά από 2-3 χρόνια, γιατί? Να σου πω, Παναγία, αγαπάς την Ελένη πραγματικά?
4: Η Ελένη μπορεί να πει.
6: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
7: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
10: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
16: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
0: Για 30 χρόνια, ας πούμε.
1: Ε, καλά, για 30, όχι για 62.
0: Για πάντα.
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Σου λένε ιατρικά ότι δεν μπορεί να ξανακάνει η γυναίκα σου.
1: Ναι, θα το βρίσκαμε κάπως αλλιώς άμα δεν μπορούσε να κάνει.
0: Πώς θα το βρίσκατε αλλιώς?
1: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
0: Πώς αλλιώς, ρε φίλε? Δεν θα μπορεί να κάνει έρωτα με τη γυναίκα σου.
3: Ένα Ρωστάκο, πες τα πάλι.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνει ο Γρηγόρης. Τώρα θέλω να το εξηγήσω αναλυτικά.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Θα πας με έναν άλλον άνθρωπο ενώ.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που μπορεί να κάνει πέρα από το σεξ.
0: Δεν θέλει να ασχοληθεί με τίποτα σεξουαλικό.
1: Είναι Γρηγόρη, τώρα το τραβάς τα άκρα.
0: Έλα Παναγία μου, κάνεις λάθος, φίλε. Ξέρω ανθρώπους, τώρα συγγνώμη, το όνομα σου πώς είναι, φίλε, που πήρες?
17: Μανώλης.
0: Μανώλη μου, ξέρω ανθρώπους που ενώ μείνανε, είναι στο γάμο τους, το ρίξανε πάρα πολύ στη θρησκεία. Και αποφάσισε, ενώ είναι μέσα στο σπίτι, άκουσε με λίγο, Μανώλη, άκουσε με λίγο, επειδή ξέρω και δεν είναι ένα σχεδίο. Το ρίξαν στη θρησκεία. Συνέβη κάτι στο σπίτι, άσχημο. Mm-hmm. Απόλυτα ενός ανθρώπου.
1: Ωραία.
0: Μην λέω τώρα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο.
1: Okay.
0: Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ της οικογένειας, έτσι, από ένα δικό τους άνθρωπο, που το ρίξε στη θρησκεία. Ωραία. Ο ένας από τους δύο. Και δεν ήθελε να ξανακάνει και τάχθηκε εκεί, στο Χριστό.
17: Ναι, αλλά λοιπόν, Γρηγόρη μου, ναι, η θρησκεία δεν λέει να μην κάνεις έρωτα με τον σύζυγό σου, με τον άνθρωπο.
0: Όχι, δεν
1: δεν τον ένοιαζε. Δεν ένοιαζε σαν αρχική απόλαυση.
0: Ναι, τάχθηκε, ρε παιδί μου, δεν ήθελα να κάνει ξανά.
1: Εμένα με ρωτάς, τα χώριζα λοιπόν.
0: Τα χώριζες. Ναι, το δέχομαι. Μανώλη, εσύ τα χώριζες.
17: Είναι η άποψη του Παναγίου.
0: Βεβαίως, σεβαστείτε.
1: Εννοείται.
17: Κοίταξε, Γρηγόρη. Δεν μπορώ να πω αν θα χώριζα. Πάντως σίγουρα θα το έφτανα στα άκρα για να βρω την άκρη.
1: Θα το πάλευες. Καλά, αυτό εννοείται.
0: Μάλιστα.
17: Τον άνθρωπό μου δεν θα τον άφηνα με τίποτα.
3: Σίγουρα δεν θέλει αδράνεια, σε αυτό συμφωνώ και εγώ.
17: Δεν
3: θέλει προσπάθεια.
17: Για να είμαι μαζί του, για να είμαι τόσα χρόνια.
3: Ναι.
17: Όλοι έχουμε τις τραβές μας, όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Στον άνθρωπό μας και σπάμε. Έτσι κάπου εκεί θα βγει. Αλλά ναι, σίγουρα θα το πάλευα μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Τώρα τον αφήσω να. Ιατρικά δεν γίνεται. Και εκεί θα το προσπαθούσαμε, έτσι. Και εκεί πάμε να δούμε τι να κάνουμε. Αλλά όντως και αυτό που λέει ο Παναγής, για να παντρευτώ, τον άνθρωπο μου το βλέπω και ερωτικά. Δεν το βλέπω φιλικά.
0: Συμφωνώ,
17: δεν βλέπω.
0: Αλλά έχεις περάσει.
17: Να πάμε, μείνουμε στο σπίτι, άμα είσαι συγκάτοικοι.
0: Βέβαια. Έχουν περάσει 20 χρόνια.
1: Γαράκια.
0: 25 χρόνια είναι μαζί τα παιδιά και ήταν μια χαρά. Τώρα του συμβαίνει αυτό.
17: Η μάνα μας μόνο αυτό δεν μας έδινε. Αλλιώς θα μέναμε εκεί. Όλα τα άλλα τα είχαμε.
0: Μανώλη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Για χαρά.
17: Και να έχουμε και αυτό.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Θα το σχολιάσω αυτό που είπε στο τέλος ο Μανώλης. Πάμε για ένα τελευταίο. Ναι, εντάξει, πάμε. Πάμε τελευταίο ένα τηλεφώνημα για να δούμε, παρακαλώ.
1: Μας το κλείσαν.
0: Μα δεν μας το κλείσαν, έπεσε γραμμή, ρε Παναγία. Μας το κλείσαν. Έχετε κάποια.
1: Μας το κλείσαν, μπορείτε να γεννείς.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Πέφτει γραμμή.
4: Του πέσε.
0: Πέφτει γραμμή.
4: Του πέσε.
0: Παιδιά, δύσκολη πίστα που μπορεί να συμβεί όμως, να ξέρετε, ανά πάσα στιγμή στο οποιοδήποτε ζευγάρι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα!
18: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, γεια σας!
0: Πείτε μας και εσείς την άποψή σας.
18: Για το θέμα αυτό, μου λέει ο.
0: Ναι, ναι, ναι.
18: Εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε ούτε ώρα χωρίς αυτό το πράγμα. Που λέγεται γυναίκα.
3: Σας ακούω, κύριε μου. Είστε αναμένος.
1: Έτσι, μπράβο.
18: Είμαι ο φίλος του Αυγολέμου.
3: Νάτος, νάτος.
0: Γεια σου, γεια σου, τι κάνεις.
18: Γρηγόρη, καλημέρα.
0: Γεια σου, καλημέρα, καλημέρα.
18: Τι κάνεις.
0: Μια χαρά, αδερφέ, πες μου η άποψή σου αυτή είναι λοιπόν, ε.
18: Τίποτα, τέτοια πραγματεύεται με τίποτα αυτό.
0: Εντάξει, ωραία. Να και μια λέξη.
18: Ούτε ώρα. Ούτε
0: άκρος
3: ερωτιάρης.
18: Και ο Θεός Αυγολέμωνος το ίδιο λέει.
0: Μάλιστα. Ναι. Άκρος ερωτική και σεξουαλική. Άρα λοιπόν θα λέγατε στη γυναίκα σας ότι αφού δεν μπορείτε να κάνετε, φεύγω.
18: Κάπως έτσι.
0: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Από τη στιγμή που δεν κάνουμε σεξ αφού η γυναίκα δεν θέλει, θα φύγω.
18: Ο άντρας δεν αντέχει ούτε ώρα χωρίς αυτό το ωραίο πλάσμα, Γρηγόρη, που λέγεται γυναίκα.
0: Μα τη γυναίκα σου την έχεις δίπλα σου, αλλά σεξ δεν θα κάνεις.
18: Γίνεται τώρα.
0: Άρα το σεξ είναι πιο σημαντικό από τον άνθρωπο.
1: Κόβεται το σεξ.
0: Δεκτό. Και αυτό σαν άποψη.
1: Όχι, κύριε Γρηγόρη, δεν είναι έτσι. Ρε Νίκο, από τη στιγμή που εγώ
0: θα πάω κάπου αλλού και θα αφήσω την άνση επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε σεξ μαζί και θα πάω σε έναν άλλον άνθρωπο, σημαίνει το σεξ είναι πιο σημαντικό από την άνση.
1: Όχι, με τον άνθρωπο μια χαρά θα πάω.
0: Ρε Παναγί, γιατί λέμε πράγματα. Αφού η άνση δεν μπορεί να κάνει σεξ πια μαζί μου και με οποιονδήποτε, δεν το παίρνω προσωπικά, δεν μπορεί να ξανακάνει σεξ, αφήνω τον άνθρωπο άνση και πάω κάπου αλλού να κάνω σεξ.
3: Άνθρωπο για
0: σεξ. Τι δεν καταλαβαίνει, γιατί το λέμε. Απλά δεν είναι.
1: Αλλά έτσι όπω το θέτει δεν ακούγεται.
0: Έτσι ακριβώ το θέτω. Πιο σημαντικό από τον άνθρωπο.
1: Αφήνω άρα την Άνση όχι σαν άνθρωπο, σαν σύζυγό μου.
0: Άντε πάλι.
1: Για να μην
0: άσερε τις μπουρδες τώρα. Okay, σαν
1: δεν είναι, αυτό
0: σαν
1: είναι
0: άνθρωπο
1: σωστό.
0: Τον αφήνεις.
1: Αφήνω ερωτικά την Άνση. Δεν την απορρίπτω σαν άνθρωπο.
0: Αλήθεια.
1: Το
0: αφού δεν μπορεί να κάτσει δίπλα τη μετά.
1: Όχι, μια χαρά μπορώ να κάτσω δίπλα τη. Ερωτικά δεν κάθομαι δίπλα.
0: Άρα θα πα να βρει μια άλλη γυναίκα να κάνει ερωτικά και θα κάθεσαι εκεί.
1: Και θα την Άνση σαν άνθρωπο την αποδέχομαι.
0: Άμα την αποδέχεσαι θα δεχτεί και αυτό που κάνει. Αν την αγαπάς.
1: Μα δεν κάνει, αυτό είναι το θέμα.
0: Καλά, εντάξει. Πάμε για ένα τελευταίο.
4: Συγγνώμη που θα σας το πω. Τόση ώρα σας ακούω και μιλάτε, ο άντρας δεν κάνει. Η γυναίκα μια χαρά θέλει.
1: Σωστό.
0: Τώρα δεν είναι. Στην βλακή είναι αυτό που λες.
4: Γιατί για μένα λέει τόση ώρα.
0: Γενικά το λέμε αυτό. Η άντρας ή η γυναίκα.
4: Ναι, αλλά λέμε για αυτή την περίπτωση.
0: Πάμε για τελευταίο τηλέφωνο, γιατί γίνεται χαμός. Έχουν σπάσει γραμμές, παρακαλώ.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πείτε μας την άποψή σας και εσείς, κυρία μου.
19: Λέγομαι Αφροδίτη. Μου συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Ήμουνα 52 χρονών και 25 χρόνια με τον άντρα μου.
1: Ωραία.
19: Παντρευτήκαμε πολύ αργά.
1: Πολύ αργά.
19: Και εδώ και 4 χρόνια αργά. Ναι. Δηλαδή 25 χρόνια και παντρευτήκαμε μετά από 15 χρόνια.
1: Οκ. Okay.
19: Και
1: εδώ και 4 χρόνια.
19: Εδώ και 4 χρόνια έχουμε σταματήσει όχι σεξ να κάνουμε. Καμία επαφή τέτοιου είδους, όμως αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Πάνω από όλα ο άνθρωπος. Στη ζωή το σεξ κάποια στιγμή θα φύγει από μόνο του.
1: Τελείως.
0: Ναι, τελείως, Παναγία.
19: Τελείως. Okay. Τελείως. Και δεν σου πάει ούτε το μυαλό, ούτε να παρεξηγείς τον άνθρωπό σου.
1: Αφροδίτη, να σε ρωτήσω κάτι. Το έχετε συζητήσει.
19: Ναι. Το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές.
1: Λέτε απλά ότι συμφωνείτε ότι δεν έχουμε όρεξη, το αφήνουμε στην άκρη.
19: Αφήνεται από μόνο του.
1: Ναι. Εγώ σε ρώτησα αν το έχετε συζητήσει.
19: Άντρα, όταν συμβαίνει στον άντρα, στην αρχή το ψάχνεις, το προσπαθείς, το κάνεις. Μετά λες δεν πειράζει, το αφήνεις λίγο στην άκρη, πας σε ένα γιατρό. Είναι ηλικία σιγά σιγά, είτε στη γυναίκα είτε στον άντρα, είτε τη δουλειά έχει κάνει στο παρελθόν και από μόνο του αυτά αποχωρούν. Αν πραγματικά στη ζωή αγαπάς τον άνθρωπο, αυτά τα πράγματα πράγματα. Δεν θα σου κάνουν καθόλου, Παναγή, εντύπωση μετά από 55, 56 ή 57.
0: Συμφωνώ.
19: Είναι, θα το έχεις αυτόν τον άνθρωπο πιο πολύ. Θα το αγαπάς πιο πολύ.
0: Συμφωνώ.
4: Και εδώ μου γράφει μια φίλη ότι μια αγκαλιά μπορεί να είναι και πολύ πιο δυνατή και από έναν οργασμό όταν με αυτόν τον άντρα είσαι μαζί όλη τη ζωή.
0: Είσαι 34 ετών και τώρα αυτό που λέει τώρα η Αφροδίτη δεν θα το καταλάβεις. Και σε δικαιολογώ. Αλλά περνώντας τα χρόνια κι εγώ, αν με ρωτήσεις πιο σημαντικό είναι να έχω τον άνθρωπό μου δίπλα παρά το σεξ. Αν με ρωτήσεις.
19: Έτσι είναι, Γρηγόρη. Έτσι
0: πλέον,
19: είναι, Γρηγόρη.
0: Στα 52 53. Και... που βέβαια, δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο. Είχα μια πάρα πολύ έντονη ερωτική ζωή στη ζωή μου σαν ελεύθερος μέχρι τα 40.
1: Αλλά τώρα
0: έτσι,
1: πάει.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά βίωσα
1: τώρα
0: μια.
1: Δεν έχεις έντονη. Βάση.
0: Τώρα είναι μια χαρά φυσιολογική.
1: Α, μια
0: το
1: χαρά
0: ζήτημα μου είναι ότι αν μου έλεγε τι θα διάλεγα τον άνθρωπο από το σεξ.
1: Γιατί θα μπορούσε. Δηλαδή, σήμερα ότι από εδώ και πέρα θα μπορούσε να ζήσει χωρίς καθόλου ερωτικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Ναι.
19: Έτσι βγαίνει από μόνο του.
0: Δεν θα
19: μπορούσε από μόνο του. Όταν αγαπάς τον άνθρωπό σου, βγαίνει από μόνο του. Δεν σου κάνει εντύπωση καθόλου.
0: Εγώ σου
19: δεν σου κάνει εντύπωση. Παναγή,
0: ναι.
19: Θα με θυμηθείτε.
0: Και αυτό του λέω και εγώ.
1: Μπορεί,
0: θα με
1: μπορεί, μπορεί, δεν το ξέρω. Δεν
19: κάποια είναι. Στιγμή την Ελένη, επειδή σα ακολουθώ 15 χρόνια
0: ναι.
19: καθημερινά που πάω στη δουλειά και να πιάσω γραμμή και δεν μπορώ, είναι η πρώτη φορά, η δεύτερη μάλλον.
0: Να σε καλά,
19: και είχα τρελαθεί. Να πιάσω γραμμή, επειδή είναι ακριβώς αυτό. Συμβουλεύω τον άντρα να κάνει λίγο υπομονή και να
1: η
19: την
1: γυναίκα.
19: Αγκαλιάσει.
1: Η γυναίκα
19: να τον αγκαλιάσει, να του δώσει λίγο περιθώριο και να το δει από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, να ακολουθήσει τα βήματά του για λίγο. Για λίγο. Και αυτός θα κάνει τα πάντα για αυτή. Και αυτή θα νιώθει ευχαριστημένη. Θα φύγει και από μόνη της από αυτήν. Όλα αυτά τα πράγματα είναι περασμένα. Ο άνθρωπος δεν περνάει ποτέ.
0: Αφροδίτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
19: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
19: Πάρα
0: να είσαι ευτυχισμένη και ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Ευχαριστούμε
19: καλά.
0: Πολύ.
19: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, φύγαμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, παρακαλώ.
20: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
21: Χθες έκατσα να δω Premier
22: City United.
21: Κατιόγκο Etoile Filante.
22: Με δουλεύεις?
21: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
22: Δεν είδα κάτι στα social.
21: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
22: Πόσταρες κάτι?
21: Εννοείται πόσταρα. Social.
23: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
24: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
25: Σφαίρα 102-2.
26: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
27: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
28: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
29: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
30: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
31: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

0: την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
2: Το μπαλιάτσο.
1: Και την έβαψες.
2: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
6: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
5: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Λοιπόν, σου στείλα, Νίκο, σου στείλα. Να πάμε εδώ στα 20 λεπτά μετά από τις 9. Θέλω να σας πω ότι θα το συνεχίσουμε αύριο το θέμα, γιατί πήρατε πάρα πολλά τηλέφωνα, αλλά ανοίξαμε μια συζήτηση και μέσα από τα μηνύματά σας. Εδώ πέρα που συζητούσαμε και είναι θέμα συζήτησης, γιατί νομίζω μας αφορά όλους τους ανθρώπους. Είναι η συζήτηση που είπανε κάποιοι ότι ξέρω ανθρώπους που μένουν με τον άνθρωπό τους, που για κάποιο λόγο δεν μπορεί να κάνει σεξ πια, για διάφορους λόγους. Αυτός όμως, ενώ μένει εκεί, πηγαίνει με κάποιες άλλες γυναίκες, μιλάμε για άντρα. Και όπως βέβαια έχει συμβεί και σε γυναίκες, κάνουνε, δεν το ανοίγουν το θέμα ποτέ αυτό. Δεν ρωτάει αν πηγαίνεις ή όχι. Άρα λοιπόν ουσιαστικά, ενώ είναι στη σχέση, δεν άφησε τον άνθρωπό του, κατάλαβες. Κάνει σεξ με κάποιους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι δεκτό ή όχι? Αυτό το θέμα θα ανοίξουμε αύριο. Πιστεύω ότι θα είναι ένα θέμα συζήτηση λίγο πάλι που θα δημιουργήσει.
1: Μένουν.
0: Δηλαδή είναι σαν αυτό που σου λέω, που λες εσύ, ναι, την αγαπώ την Ελένη, ας πούμε. Έτσι, λέω,
1: άντε πάλι με την Ελένη. Μόνο θα έχετε ματιάξει.
0: Ναι.
1: Πάλι άλλα ονόματα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Καλά, θα συμβεί κάποια στιγμή να μην κάνετε τόσο πολύ σεξ.
0: Και οπότε αυτό είναι το αυριανό θέμα. Θα το συνεχίσουμε αυτό το θέμα, γιατί ανά πάσα στιγμή και από ό,τι φαίνεται είναι και πάρα πολλά ζευγάρια που το βιώνουν. Δέχεσαι λοιπόν όταν εσύ δεν μπορείς να κάνεις σεξ ο άνθρωπός σου να πάει με κάποιον άλλον? Όταν εσύ, ας πούμε, περάσουν 1-2 χρόνια και συνεχίζεις για κάποιους λόγους να μην μπορείς να κάνεις σεξ μαζί του, το δέχεσαι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Την ανοίγεις την κουβέντα.
1: Δίπλα να κοιτάει. Που δεν μπορώ.
0: Θα τα ανοίξουμε αύριο το θέμα αυτό. Λες σε λόγια αυτά. Βλέπεις ότι κάθε άνθρωπος έχει το
1: όχι,
0: δικό
1: το
0: του.
1: Το εννοώ αυτό που λέω.
0: Λοιπόν, αυτά. Να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι επειδή έρχεται και Παρασκευή, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, έτσι. Αύριο ξεκινάει ένας καινούριος μήνας. Ένας μήνας που θα έρθει βέβαια μέσα στην Τετάρτη. Τεταρτιά. Όχι σήμερα, Τετάρτη.
3: Ναι, σήμερα είναι.
1: Αύριο είναι πρώτη μήνα.
0: Πέμπτη πρωτομηνιά. Λοιπόν, την Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά από το Βαλμά θα έρθει στο σπίτι σας. 6936-10-10-22. Γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για να έρθει το τυρί. Και βέβαια αυτός ο Βαλμάς που υπάρχει μια φωτογραφία στο Instagram με το μικρό Γρηγόρη, που θα καταλάβετε από αύριο για ποιο λόγο και τι συμβαίνει με το μικρό Γρηγόρη και το Βαλμά και τι ακριβώς συνέβη τότε εκεί στη Χαλκιδική πριν πολλά χρόνια. Που είναι μια αληθινή ιστορία που δημιουργήθηκε έτσι ένα διαφημιστικό, αλλά ένα διαφημιστικό που μακάρι πραγματικά το σύνθημα είναι να φτάσει κάποια στιγμή η φέτα Βαλμά στο πιάτο σας και στην υπόλοιπη Ελλάδα εκτός από τη Βόρεια Ελλάδα. Μακάρι να έφτανε για όλους, δεν φτάνει για όλους. Συμβαίνει πραγματικά αυτό το απίθανο πράγμα, οι ποσότητες να είναι μικρές από ένα χωριό της ορεινής Χαλκιδικής. Να θυμάστε, Βαλμάς από 70% πρόβιο και 30% γίδινο και με χρόνο ρήμανσης 3 μηνών, παρακαλώ, πριν φτάσει στο πιάτο σας. Αυτός είναι ο Βαλμάς, αυτή είναι η φέτα Βαλμά, που όπου και αν τη βρείτε, μακάρι να τη βρείτε για να την πάρετε. Να θυμάστε και για το Κοφινάκι, που είναι ένα ίσως θαύμα κυριολεκτικά αυτό που έχει γίνει. Το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα, Βαλμά και αυτό. Μόνο Βαλμά, γιατί αυτό είναι το Κοφινάκι χρόνια τώρα. Οπότε όπου το βρείτε, πραγματικά δοκιμάστε το. Δεν το φάγα μαζί με τον Παναγί, γιατί εμείς δεν τρώγαμε. Εγώ δεν τρώω κατσικίσιο. Δεν μου αρέσει το κατσικίσιο το τυρί. Και για πρώτη φορά, Παναγί, δεν μύριζε κατσίκι, ρε φίλε. Αυτό το έντονο που σου κάνει. Ήταν τόσο ωραίο. Αλλιώς πραγματικά δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα δεν τρώω κατσικίσιο. Δεν είναι γιατί πρέπει να τα τρώμε κιόλα. Αλλά αυτή η ιστορία με το Κοφινάκι μας πήρε την καρδιά. Λοιπόν, σας είπα τον τρόπο. Καλή επιτυχία για το ψυγείο της Παρασκευής.
3: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι πραγματικά οι Στίχημαν και ο Ντόνις Ρέμος βρέθηκαν στο ελληνικό παιδικό χωριό, στο Φίλιρο, σε μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δωρεά της Στίχημαν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Ήρωες. Ο Ντόνις Ρέμος, με αφορμή και τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας, βρέθηκε κοντά στα παιδιά μαζί με τη Στίχημαν. Η ημέρα ήταν γεμάτη δώρα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές με τη στήριξη της μάθησης και της εξέλιξης των παιδιών να βρίσκεται στο επίκεντρο. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.
4: Ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ο Acnofix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή, επιδερμίδα μετάση ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5, καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπος και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξεραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Λοιπόν, πάμε για να πείτε μπομ, παρακαλώ, γιατί προσπαθούμε να δώσουμε λεφτά από τους φακέλους, δεν δίνουμε. 900 ευρώ το πρωί δώσαμε, δεν τα έχετε πάρει καθόλου. Δεν έχει πάρει κανείς φράγκο όλο αυτό το μήνα. Ενώ υπήρχαν μήνες που πραγματικά και με πιο δύσκολα ποσοστά παίρνατε. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η φάση. Beat the bomb όμως μπορείτε να πάρετε μέχρι 500 ευρώ. 211-7007-931. Κίκι,
5: εδώ είναι το Beat the Bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Καλημέρα. Να σας πω ότι ο Γιώργος ετοιμάζεται για φάρσα, οπότε έχουμε μπει στη διαδικασία φάρσα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Live φάρσες ξανά στο πρωινό. Ζούμε στιγμές του παρελθόντος εντυπωσιακές με φάρσες που άφησαν ιστορία. Καλημέρα, καλημέρα!
6: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι
0: γεια
6: γίνεται.
0: Σας, ρε, παιδιά,
6: καλημέρα! Είμαι πολύ χαρούμενη που έπιασε γιατί είναι και ο Γρηγόρης. Άλλη φορά δεν ήταν ο Γρηγόρης.
0: Α, χαίρετε, γεια σας. Πώς σας λένε?
6: Με λένε Γεωργία, είμαι από την Πάτρα.
0: Γεια σου, Τζορζία, τι κάνεις?
6: Είμαι καλά.
0: Τι καιρό έχετε κάτω?
6: Έχουμε καλό καιρό για χαρταετό δηλαδή.
0: Τώρα τελευταία η Πάτρα έχει καλό καιρό και η Αθήνα δεν έχει καλό καιρό. Φοβερό, δηλαδή εσάς που είχατε εκεί βροχές συνέχεια και έχουμε σήμερα εμείς συννεφιά.
6: Ισχύει, παιδιά, ισχύει. Ανέβηκα και στην Ανούλα προχθές, βέβαια. Έτσι θέλω να το πω.
0: Ωραία, ωραία.
6: Εντάξει, παιδιά, ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Φωνάρα η Ανούλα.
0: Φωνάρα, φωνάρα.
6: Ήθελα και τον Καρβέλο όμως λίγο να πούνε 4-5 ρε παιδιά πάνω. Να γίνει λίγο του
0: Το λόγο που δεν βγήκε ο Καρβέλας τον αποκάλυψε ο Γιώργος Ολιανός. Γιώργο, πες για ποιο λόγο δεν βγήκε.
4: Γιατί έβρεχε και επειδή έχει το μαλλί, έτσι θα ήταν σαν το Σάρουμαν.
6: Το έπαθα και εγώ και καταλαβαίνω ο Καρβέλας. Συμφωνώ.
0: Δηλαδή θα έγινε με σγουρό μαλλί και μετά θα γινόταν. Αν φορούσε το άσπρα, θα ήταν σαν τον άνθρωπο των δαχτυλιδιών.
6: Ακριβώς, ακριβώς, παιδιά.
0: Και αν κρατούσε και κανένα έτσι και κοντάρι. Οπότε γι' αυτό. Απέφυγαν απλά τις συγκρίσεις γι' αυτό. Έχεις παίξει Meet the Bomb ξανά?
6: Έχω ξαναπαίξει. Είχα κερδίσει μια φορά.
0: Πόσα λεφτά?
6: 60.
0: Μπήκανε στην τράπεζα
6: κανονικά. Δεν ήμουν πολύ πλημμυρή. Ναι, ρε παιδιά, αυτά εννοούνται. Αλλιώς δεν θα ήμασταν τόσα χρόνια κοντά σας.
0: Σπαθή, ό,τι λέμε, δεν είναι.
6: Σπαθή, δεν το συζητώ.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Στο 500άρικο.
6: Ωχ, Παναγία μου, για πάμε.
0: Το ταβάνι είναι τα 500 ευρώ. Σ' αφήνουμε. Καλή τύχη σε 3, σε 2, σε 1. Παναγί!
7: Δεν παίζουμε.
8: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 3. 4. 20 ευρώ. 50. 70. 90.
6: Stop.
0: Stop. Τσούκο τσούκο, εμφανίζεσαι κάθε χρόνο και παίρνεις από ένα 90ράκι.
6: Εν τω μεταξύ, ήμουν τόσο αγχωμένη, λέω θα το σταματήσω τα 2 ευρώ, έτσι.
0: Αλήθεια, καλά, και εγώ έχω άγχος. Εγώ άγχος που σας ακούω. Όχι να παίξω.
6: Εγώ
0: αν παίξω, θα το σταματήσω στα 15 ευρώ για να τα πάρω
6: αυτό,
0: σίγουρα.
6: Αυτό.
0: Λοιπόν, για να δούμε γιατί μπορεί να φτάσει ψηλά. Κανένας δεν τα αφήνει να πάει ψηλά. Και δυστυχώς, αν τα αφήσει, μπορεί να φτάσει ψηλά. Για να δούμε πού θα σκαγεί σήμερα.
8: 110 ευρώ. 200. 205 ευρώ.
3: Κοίτα να δεις τώρα.
8: 235. 290. Wow. 310 ευρώ.
0: Έλα ρε Τζορτζιά.
6: Έλα ρε παιδιά. 400. Έλα ρε παιδιά.
0: Έλα, εντάξει, 400. Εντάξει, Τζόρτζια, καταρχάς επειδή σε καταλαβαίνω ότι είσαι αγχωμένη, εσύ με το που έφτανε θα πάθαινες καρδιακή προσβολή.
6: Ναι, αυτό θα σε γιατρούς.
0: Θα ήσουν με πιεσόμετρο. 200.
6: 90 και είμαι κομπλέ.
0: Στο 205 θα πάθαινες κοκομπλόκο.
6: Κοκομπλόκο.
0: Λοιπόν, μιλάς με την Άντζη, Τζόρτζια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λεφτά θα πούνε στην τράπεζα όπως παλιά.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος με αγάπη και γνώση γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπείων μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 52 0 23 240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27 52 0 23 658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Εγώ, αλλά ξέρω ότι θα τον ήθελε.
5: Μάλιστα.
6: Να βρω το χρόνο που έχασα με άτομα που δεν έπρεπε.
7: Για
6: τέτοια πρέπει να λες.
7: Με άναψες.
6: Έλα,
8: ωραίο.
6: Ένα.
8: Ερώτηση νούμερο 3. Πόσο χρονών θα ήσουν αν δεν ήξερες την ηλικία σου?
7: Α, εδώ θα απαντήσει ο Νίκος για μένα.
8: Πόσο χρονών θα ήσουν, ξαναλέω, αν σήμερα που μιλάμε δεν ήξερες την ηλικία σου? Δεν την ήξερες την πραγματική ηλικία. Πόσο χρονών θα ήσουν τώρα?
9: Ωραία μουσική.
7: 45.
8: Νάνση. Βέβαια, με αυτά που έχει κάνει από τόσο μικρός, δίκιο έχει.
4: Θα ήθελα να είμαι 35.
8: 35. Γιώργο.
7: Τόσο είσαι,
6: εγώ θα ήμουν 24.
8: 24.
7: Άμορφη εσύ, παιδούλα, ηρέμησε.
6: Άμα δεις. Τρομάξει.
8: Ναι, ας μη σχολιάζεις γιατί ο καθένας.
7: Δεν μπορώ.
6: Κρεμάς βρεγμένο μπουρνούζι.
8: Ερώτηση νούμερο 4. Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή, θα πήγαινες σε ένα μέρος ή σε έναν άνθρωπο?
7: Εν ζωή ή και άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή?
8: Λέω, οπουδήποτε.
7: Σε μέρος.
8: Σε μέρος θα πήγαινες. Σε ποιο?
7: Λαπωνία.
8: Νάση.
4: Σε άνθρωπο.
8: Σε ποιον?
4: Στο γιο μου.
8: Γιώργο.
6: Τους ανθρώπους τους έχω γύρω μου, σε μέρος θα πήγαινα.
8: Σε ποιο?
6: Στην Ιαπωνία.
8: Μάλιστα. Αν μπορούσες, θα διέγραφες.
7: Ζωή μου, μάτια μου, εσύ.
8: Σε ευχαριστώ, Παναγία, μην λες τέτοια.
4: Σε μένα τα λέει.
5: Τώρα τι έπαθες.
8: Ναι, σε μένα τα λέει. Αν μπορούσες, θα διέγραφες τη χειρότερη ανάμνησή σου ή θα ξαναζούσες την καλύτερη?
7: Θα διέγραφα τη χειρότερη ανάμνηση.
8: Μπορείς να μας πεις ποια είναι?
7: Όχι.
8: Νάνση.
4: Θα ξαναζούσα.
8: Θα ξαναζούσες. Γιώργο, θα διέγραφες τη χειρότερη ή θα ξαναζούσες την καλύτερη?
5: Σίγουρα θα ξαναζούσα την καλύτερη.
8: Θα ξαναζούσες την καλύτερη. Μάλιστα.
7: Άρα σημαίνει ότι δεν είχατε έντονες, άσχημες στιγμές.
6: Όχι, μπορεί να είχαμε, αλλά μπορεί να πάρεις ένα μάθημα από μια άσχημη στιγμή, οπότε είναι χρήσιμο.
4: Και επίσης.
6: Παθαίνεις ή μαθαίνεις.
4: Την ωραία στιγμή, εγώ δεν ήθελα να ξαναζήσω τη γέννηση του παιδιού μου.
8: Μάλιστα.
4: Για μένα δεν υπάρχει κάτι να τον νικήσει αυτό.
8: Οπότε να πατάτε κι εσείς βέβαια εκεί πέρα έξω, μόνοι σας ή αν έχετε παρέα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο και αν.
6: Το δικό μου.
8: Που ακόμα σε στοιχιώνει.
7: Και αν.
8: Ναι. Και αν το είχα κάνει.
7: Δεν με στοιχιώνει κάποιο και αν, γιατί ό,τι θέλω να κάνω το έχω κάνει.
8: Το κάνεις. Αν υπάρχει κάποιο και αν που σε στοιχιώνει. Που σε στοιχιώνει.
4: Ναι.
8: Μπορείς να μας πεις και αν.
4: Όχι.
8: Όχι. Γιατί.
7: Έχει να κάνει με σένα.
8: Δεν
7: με
8: αρέσει.
4: Όχι, δεν έχει να κάνει.
7: Και αν δεν στραβωνόμουνα.
8: Έχει να κάνει με άλλον.
4: Όχι,
8: δεν χρειάζεται.
4: Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το αν όταν ήμουν πιο μικρή είχα πάρει την απόφαση να φύγω να σπουδάσω στο εξωτερικό και να ζήσω εκεί.
7: Αγιώ αυτή την οψιόν.
6: Με το βολεμπολίστα, λες.
8: Γιώργο, εσύ.
6: Σπάρτα Πράγας.
8: Υπάρχει ποιο είναι το μεγαλύτερο κιάν που ακόμα σε στοιχιώνει?
6: Δεν με στοιχιώνει, αλλά μου έχει περάσει από το μυαλό. Που δεν δέχτηκα μια πρόταση που είχε να κάνει με τη μουσική τότε.
8: Μάλιστα. Ερώτηση λίγο μετά. Αν μπορούσε, Παναγί, αν μπορούσε να ζήσει για πάντα, θα το έκανε?
7: Φυσικά, εννοείται. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ζωή.
9: Μόνο εσύ.
4: Καλά, τώρα δεν λέει μόνο εσύ.
8: Μόνο εσύ. Δεν έχουν όλοι το προνόμιο να ζουν.
9: Στην οικογένειά μου.
8: Άκου, Νίκο, ξαναλέω. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν για πάντα.
7: Μόνο εσύ από δεν αποφασίζει
8: δηλαδή,
7: για άλλους.
8: Από τους χίλιους ή τρεις. Είσαι ένας από αυτούς. Θα αποφάσεις να ζήσεις για πάντα.
9: Όχι, βέβαια.
8: Όχι. Νίκο. Η Παναγία είναι από ό,τι κατάλαβα.
7: Ναι.
8: Νάνση.
4: Εγώ ναι, γιατί φοβάμαι το θάνατο.
8: Γιώργο.
6: Όχι.
8: Όχι.
7: Όχι και εσύ, εσύ Γρηγόρη.
8: Όχι κι εγώ.
7: Όχι.
8: Θέλω να φύγω και.
7: Και γρήγορα.
8: Και γρήγορα.
7: Τώρα σου έρχεται, περίμενε.
4: Ούτε εκεί... να τα ακούω, με πιάνει ένα τριχέρι.
8: Ερώτηση νούμερο 8. Αν έμπαινε σε ένα δωμάτιο με όλου του ανθρώπου που γνώρισε ποτέ.
4: Ναι.
8: Όλου του ανθρώπου που είναι εν ζωή ή δεν είναι.
7: Σε ποιον θα πήγαινε?
8: Ποιον θα έψαχνε πρώτα? Εγώ θα ψάχνω τη μάνα μου να την
7: πω. Ναι, εντάξει, γιατί τώρα έχει μια ισχυρή απώλεια.
8: Τι έχω μια ισχυρή απώλεια, μου λέει, θα ήθελα. Αν μπαίνει σε ένα δωμάτιο και ήταν όλοι οι άνθρωποι που γνώρισαν τη ζωή μου, θα ψάχνω τη μάνα μου. Να τη βρω αμέσως, να σε κάνω μια αγκαλιά.
7: Εγώ, Γρηγόρη μου, εσένα.
8: Και τώρα λες βλακείς κι εσύ.
7: Γιατί?
8: Γιατί με μένα με έχεις. Εμένα θα πήγαινες να βρεις.
4: Α, μα σου λέει με όλους τους ανθρώπους που γνώρισες.
8: Εμένα, σε μένα θα γνώσω.
7: Σε σένα θα
8: γνώσω. Μόνο εγώ σε
7: περιέθεψα.
4: Κοίτα, θα έψαχνα τη γιαγιά μου.
8: Γιώργο.
6: Νομίζω τους συμφοιτητές μου. Την παρέα εκεί στην Πάτρα.
8: Κάποιον φίλο.
6: Ναι.
7: Είναι σε ηλικία που έχουν φύγει, ε.
6: Όχι, όχι, εγώ είναι όλοι.
8: Τελευταία ερώτηση.
6: Να θυμάσαι. Με το θανατικό σήμερα τη έχει πιάσει.
7: Πάντως, Γρηγόρη, ενδεχομένως και εγώ τη γιαγιά μου να ψάξω.
8: Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Σου έχει λείψει ποτέ ο εαυτός σου ή ο άνθρωπος που ήσουν πριν η ζωή τα αλλάξει όλα? Σας ακούστηκε απ' έξω από το διάδρομο.
4: Εμένα πολύ.
7: Τι σου έχει λείψει
4: ποτέ? Ο εαυτός μου.
7: Που ήσουν πριν τα αλλάξει όλα.
8: Και εμένα.
4: Που ήμουν, όχι, όχι, για μένα κομβικό σημείο στη ζωή μου ήταν η κρίση πανικού. από το 17 που άρχισα να
8: το σου έχει λείψει ο εαυτός.
4: Μου έχει λείψει ο εαυτός μου που δεν τρόμαζε και που δεν πάθαινε πανικό.
8: Και εγώ θα έβρισκα τον παλιό τον Γρηγόρη.
7: Εμένα δεν μου έχει λείψει απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι έκανα αυτό που ήθελα όταν το ήθελα.
8: Τέλεια. Εσύ.
6: Ναι, ο εαυτός μου πριν αρχίσουν οι πολλές ευθύνες.
8: Ακριβώς, όπως το λέει ο Γρηγόρης. Θα ήθελα να ξαναβρω τον Γρηγόρη εκείνον που 24 ώρες το 24ωρο ήταν μια τρέλα. Μια τρέλα.
6: Ραπτομηχανή.
7: Μπορεί να τον ξαναβρεις, Γρηγόρη μου, δεν θέλεις. Άνετα μπορεί να καταλάβει. Ανετότατα.
8: Άκου Παναγή, από την ώρα.
7: Πιστεύω.
8: Από την ώρα που καταρχά εμφανίστηκε στη ζωή μου Αναστάσει.
7: Και.
9: Αλλάξαν όλα,
8: φίλε. Υπάρχει πρώτα. Στο πρώτο στο μυαλό μου είναι Αναστάσει.
7: Μα περάσει καλά μαζί του.
8: Άκου ξαναλέω. Πρώτα στη ζωή μου είναι Αναστάσει. Που δεν είναι δικό μου άνθρωπο. Δηλαδή πέρα του είναι ο γιο μου, είναι ένα άνθρωπο αυτόνομο.
7: Ναι.
8: Που κάνει ό,τι θέλει, που θα κάνει οτιδήποτε άλλο. Που το μυαλό μου είναι πρώτα τι είναι, κάνει αυτό. Άρα έχω χάσει κάθε αίσθηση από εκείνη την. Είναι καλά. Πρέπει να είναι καλά, δεν καταλαβαίνω τι λέω. Το μυαλό μου δεν είναι σε εκείνη την τρέλα που ήμουν ότι δεν με ένοιαζε τι θα κάνω. Άιντε πάμε να φύγουμε. Πού πάμε, πάρτε τα μάξι να φύγουμε τώρα στη Γερμανία. 5 μέρες, δεν μας ένοιαζε τίποτα. Τώρα με ενδιαφέρει τι κάνει το παιδί που είναι χρειάζεται.
4: Σε ενδιαφέρει,
8: κάτι.
4: Θα σου πω, γιατί ακόμα είναι. Τώρα είναι στα 13.
8: Εντάξει,
4: ναι.
8: Είναι καλά, γιατί
4: όταν θα φτάσει γύρω στα 16-17, ναι. Νομίζω
8: θα
4: ότι.
8: Θα βρίσκουμε στον χρόνο.
7: Σταμάτα, μωρέ, που θα βρίσκει τον χρόνο, εσύ.
5: Πάμε σε βέη και θα είμαστε.
10: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
11: Euphoria!
10: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
12: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Πού πας?
14: Κουζίνα.
13: Καφέ.
14: Έχει.
13: Φέρε.
14: Πάρε.
13: Σκέτο.
14: Νέτο.
12: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
15: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
12: Τέλειος σαν εσένα. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!

0: τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Alumil. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Το πρωινό σου,
3: το καλύτερο.
2: Το απογευματινό σου break,
4: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
2: το καλύτερο.
4: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
2: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
5: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
6: Τώρα γύρισες από διακοπές.
5: Άλλο αυτό.
7: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Φτάσαμε στα 13 λεπτά πριν από τις 10 και ετοιμαζόμαστε για φάρσα. Πριν όμως μας ρωτάτε για το Effort Design, όχι παιδιά, δεν είναι κλήρωση για σήμερα, είναι για 30-10, είναι για τον άλλο μήνα. 2.000 ευρώ δωρεπιταγή για αυτή την εταιρεία, την κατασκευαστική μονάδα εδώ από το Περιστέρι, που ουσιαστικά είναι ένα γραφείο που μπαίνετε μέσα με υπολογιστές και ό,τι και αν έχετε δει, ό,τι έχετε στο μυαλό σας σε έπιπλο, ό,τι και αν βάλει το μυαλό σας, σας το φτιάχνουν handmade, όπως ακριβώς το λέμε, χειροποίητα και ό,τι ακριβώς, ό,τι και να δείτε σε ταινία, σε περιοδικό, το έχετε στο μυαλό σας φανταστεί, το σχεδιάζετε, σας το κάνουν τρισδιάστατο, έρχονται στο σπίτι, σας κάνουν και τρισδιάστατη την εικόνα του σπιτιού, το βάζουν μέσα, βλέπετε αν σας αρέσει και το φτιάχνουν. Μιλάμε και κυριολεκτικά μια μαγεία για όλα τα βαλάντια. Μιλήστε μαζί τους, δεν υπάρχει showroom, το μοναδικό μέρος που δεν υπάρχει showroom στην Ελλάδα. Βρείτε εσείς μόνοι σας, θα κάνετε ένα ραντεβού, λες και πηγαίνετε στο γιατρό. Έτσι αντιμετωπίζουν τα έπιπλα. Τόσο σοβαρά, σαν να ήταν πραγματικά ένα τόσο σοβαρό θέμα. Γιατί με το έπιπλο είναι σαν να ζεις μαζί και 5 και 8 και 10 χρόνια. Αυτή είναι η Effort Design. www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. Πριν πάρετε οτιδήποτε, κάντε μια βόλτα και μιλήστε τους και θα με θυμηθείτε ότι μπορεί να βρείτε καταπληκτικές λύσεις. 6936-101022, γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση του μήνα που έρχεται.
1: Παναγή!
0: Έλα!
1: Τούρμπο αυτοκίνητο, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, Γιώργο, ετοιμάσαι ψυχή για φάτσα. Θες να μας δώσεις λίγο το τηλέφωνο.
2: Το τηλέφωνο είναι αυτό που έχω υπογραμμίσει εδώ πέρα. Παρακαλώ, πάρτε το σωστά. Πάρτε το σωστά.
3: Μπείτε να λάβετε μέρος.
0: Είμαστε ήσουν, αντίσουν,
2: το γραφείο κινήσεως.
0: Του
2: γραφείου προσκυνητών.
3: Μίλες και ακούνε.
0: Μίλες.
2: Γραφείο κινήσεως.
3: Λοιπόν, τρέχει giveaway στο προφίλ μου στο Instagram. Από τη Διαμαντούλα, όλα αυτά τα ωραία τα παραδοσιακά τα προϊόντα. Διαμαντούλα.gr. Μπείτε να δείτε τα πάντα και λάβετε μέρος. Χιλοπίτες, μακαρόνια, γλυκά του κουταλιού. Τα πάντα έχει. Α, και χαμομήλι πάρτε.
0: Χτυπάει, Νίκο.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Χουλιάρα Αλέξανδρο, παρακαλώ.
0: Αυτός είναι ο ίδιος.
1: Πατέρας Καλίνικος λέγομαι, καλή σας μέρα, καλά είστε?
0: Ω, να είστε καλά πατέρα, καλά.
1: Είμαι
0: καλά.
1: Από το γραφείο Κινήσεων, από το γραφείο προσκυνητών του Αγίου Όρος, από την Ιερά Μαγή στη Μονή Βατοπεδίων.
0: Ευλογία,
1: καλή χρονιά και σήμερα.
0: Να είστε καλά.
1: Σας παίρνω τηλέφωνο προσκυνητών του Αγίου Όρος, από την Ιερά Μαγή στη Μονή Βατοπεδίων.
0: Να είστε καλά, ευλογία.
1: Ευλογία, καλή χρονιά και σήμερα.
0: Να είστε καλά.

0: Στον Ηρακλή, τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, να σας πω λιγάκι.
1: Εγώ έχω παίξει στην Ξάνθη, ναι.
0: Έχετε παίξει κι εσείς στην Ξάνθη, μάλιστα. Μπήκαμε λίγο σε αυτό το Google, πώς τα λένε, και τα ψάξαμε λίγο. Είχατε κάνει το 24 με την ΑΕ Καλαβρίτων στην Άνδρο.
1: Με την ΑΕ, ναι.
0: Ένα φιλικό, το οποίο παρακολούθησε και ο Μητροπολίτης Δωρόθεος. Βοήθειά μας, ο Αντεσύρου, Τίνου, Άνδρου, Οκέας και Μύρου, ο Μητροπολίτης. Λοιπόν, ευλογία φυσικά. Να σας πω κάτι. Με την άδειά σας φυσικά, εμείς τις συγκεκριμένες ημέρες, την 30η του Οκτωβρίου, με βάση το νέο το γρηγοριανό ημερολόγιο, όχι το παλαιό, φιλοξενούμε από την Ιερά Μονή Ροζινού της Βουλγαρίας.
1: Μάλιστα.
0: Τον πατέρα Κύριλο, και είναι μεγάλη μας τιμή. Κοσμικά είναι ο Κρίστο Ρουσλάνοφ, ο οποίος έχει παίξει για πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα της Μπαγκαράγκα, η οποία ανέβηκε και στην πρώτη κατηγορία στη Βουλγαρία.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και ενεργά και μη και παλέμαχοι σαν και εσάς. Και έχουμε τη χαρά πλέον να εγκαινιάσαμε πριν λίγες μέρες το νέο γήπεδο 5x5 στην Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου.
1: Μάλιστα.
0: Θέλαμε λοιπόν να σας κάνουμε ένα αίτημα, εφόσον μπορείτε και το θέλετε κι εσείς, να διοργανώσουμε ένα φιλικό αγώνα.
1: Την ευλογία σας.
0: Ο οποίος θα μπήκε στο site της Μονής και θα προβληθεί κατά κάποιο τρόπο για να δείξουμε.
1: Θέλετε και την ημέρα εκείνη που θα έρθουμε.
0: Όχι, όποια μέρα σας βολεύει, οι άνθρωποι από τη Βουλγαρία θα μείνουν εκεί για 12 ημέρες.
1: Ωραία, να το προγραμματίσω, να μιλήσω και λίγο με το Σάκη και να το μιλήσουμε την ημέρα που θα πούμε εκεί, γιατί οι 5 που ερχόμαστε, οι 8 που ερχόμαστε, οι 6 παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Παίζουν ποδόσφαιρο, απλά μισό λεπτό να μιλήσω και με τον επίσκοπο.
2: Τα τυριά.
0: Τα τυριά.
2: Πού να τα βάλω.
0: Φάλτε τα κάτω, τώρα η περίοδος νηστείας μην τα δουν οι μοναχοί και κολλαστούν. Βάλτε τα κάπου κάτω. Σε ψυγείο φυσικά, έτσι. Απλά επειδή εσείς είστε παλέμαχοι, κάποιοι από αυτούς είναι ενεργοί, εσείς θα μπορέσετε να φέρετε μαζί σας και ό,τι χρειάζεται, επικαλαμίδες, προστατευτικά, κράνη.
1: Θέλετε και για εσάς να φέρουμε, για όλους.
0: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάποιους ιερομόναχους οι οποίοι ασχολούνται, θέλουν να συμμετέχουν.
1: Ωραία.
0: Φυσικά με αθλητική ενδυμασία, αλλά μαύρη, λίγο πιο. Όχι, shorts και τέτοια.
1: Ωραία.
0: Θα βάλουν κάτι. Ναι, θα έχει και κρύο, φαντάζομαι τότε. Ελπίζω να μην μας τα χαλάσει ο καιρός.
1: Μα και εμείς θα έρθουμε πεπισμένα τη μεριά, θα βάλουμε shorts, θα βάλουμε shorts.
0: Εμείς χαιρόμαστε πολύ. Ουσιαστικά όλη την έρευνα την έκανε ο πατήρ Γρηγόριος, ο οποίος είναι και προπονητής της Μονής και τον φιλοξενούμε αυτόν τον καιρό εδώ. Είναι ο κύριος Χουλιάρας. Ο κύριος Χουλιάρας που οργανώνει τον παλέμο. Αυτοί έπαιζαν στην Άνδρο.
2: Είναι πατέρας, είναι δικός μας ο πάτερ.
1: Είναι παλέμαχος,
2: ο Βασίλης.
1: Από τα Καλάβρητα. Είμαι ο πρόεδρος των παλεμάχων των Καλαβρίτων, ναι, αλλά σε όλη την Ελλάδα, αλλά ακόμα και στην Κύπρο έχουμε και πάμε.
0: Θέλω να σας μιλήσει ο πατέρας Γρηγόρης, δεν ακούει καλά. Όχι, το κρατάς ανάποδα, πατέρα.
2: Ο Βασίλης ο Χατζηπαραγής είναι.
0: Όχι, Χουλιάρας Αλέξανδρος. Αλλά έρχεται με τον κύριο τον Αθανάσιο. Τον Αθανάσιο που έπεσε στον Ηρακλή.
2: Κύριε Βασίλη, καλησπέρα.
1: Αλέξανδρος, και γεια σας πάτερ Γρηγόριε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηπαναγή.
1: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Βασίλης.
1: Όχι, δεν είμαι ο κύριος Χατζηπαναγής, είμαι ο κύριος και ο Χούλιο.
2: Ο Χούλιο.
1: Ναι.
2: Χούλιο. Θα έρθετε να παίξετε, κύριε.
1: Ναι, γιατί που θα έρθουμε στην Μονή Πατοπεδίου για προσκύνημα, να παίξουμε την ημέρα εκείνη.
2: Έχουμε φτιάξει αυτό το γήπεδο 5x5. Θα χαρούμε πάρα πολύ.
1: Ωραία, θα οργανώσω εγώ την ομάδα εδώ πέρα. Εμείς θα είμαστε λοιπόν τώρα. Θα φέρουμε εμείς τα ρούχα μας.
2: Ναι.
1: Και την ημέρα αυτή που θα είμαστε εκεί στις 30 είναι.
2: Ναι, 30 κύριε Βασίλη.
1: Ναι, κύριε Χούλιο Αλέξανδρε, ναι, θα παίξουμε στις 30.
2: Χούλιο Αλέξανδρε, δεν καταλαβαίνω. Ο πατήρ ο Γρηγόριος είμαι.
1: Ναι, πατέρ Γρηγόριο, εγώ είμαι ο Χούλιο που μιλάτε.
2: Ο Χούλιο, μάλιστα.
1: Ναι.
2: Πότε με το κάνω, θα έρθετε, μόνοι θα έρθετε.
1: Θα έρθουμε μια ομάδα 10 άτομα εκεί για προσκύνημα και με ευκαιρία να κάνουμε αυτό το αγώνα που θέλετε.
2: Τέλεια. Είναι περίοδος νηστείας τότε, παιδί μου, ναι, μην τρώτε.
1: Εντάξει, εννοείται πάτε.
2: Πώς τη λένε την ομάδα των παιδιών για να τη γράψουμε, πάτε.
1: Τώρα εμείς θα είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε.
2: Θα βρούμε
1: τώρα,
2: ένα όνομα.
1: Ναι, οι προσκυνητές του Αγίου Όρους.
2: Είναι πολύ μεγάλο, δεν χωράει να το γράψουμε, παιδί μου.
1: Ωραία, θα δούμε. Φίλοι,

0: θα το πούμε.
1: Τι γράμματα θα φοράτε εσείς?
0: Εμείς λογικά θα βάλουμε μπλε φόρμες. Δεν μπορούμε να έρθουμε με σορτάκια, με σορτάκια δεν πρέπει να έρθουμε.
1: Όχι, πρέπει να...
2: να προτείνω κάτι.
1: Όχι, όχι, θα φοράνε και οι δύο ομάδες τα ίδια.
2: Να προτείνω κάτι, επειδή.
1: Όχι, θα το κάνουμε πιο δύσκολο.
2: Είναι αστερίου βοήθειά μας 30 Οκτωβρίου. Μεγάλη,
1: ναι, μεγάλη χάρη.
2: Μήπως να βάλουμε ένα αστέρι στην μία ομάδα?
1: Όχι, όχι, θα φοράνε όλοι το ίδιο, μαύρα, για να είναι και δύσκολος ο αγώνας.
2: Αγίας Απολωνίας της Παρθένου, μήπως.
1: Όχι, όχι, και οι δύο ομάδες, παιδί μου, να βάλουν μαύρα. Να γίνει και πιο δύσκολο να μην ξέρουν που θα δώσουν την μπάλα. Να έχει και ένα. Και στο Αγίου Όρος παίζουμε, δεν παίζουμε στο Μαρακανά. Ωραία. Ο πατήρ. Δεν έχουν ξαναπαίξει στο Αγίου Όρος μπάλα?
0: Όχι, στο Αγίου Όρος δεν έχουμε ξαναπαίξει μπάλα.
2: Κάναμε τα εγγένεια πριν μία εβδομάδα.
1: Πού να θυμάμαι, παιδί μου, πού να θυμάμαι. Πότε με το καλό τα περιμένουμε τα παιδιά?
0: 30 Οκτωβρίου, πάτερ Γρηγόρη.
1: Τέλεια, τέλεια, με κύριε Χούλιο. Τέλεια. Χάρηκα πολύ, εγώ σας αφήνω στο, εδώ, στο πατήρι Μυστικόσκαλο.
2: Ναι, δώστε μου λίγο να σημειώσω.
1: Άντε να είστε καλά.
2: Μάλιστα, άρα θα φέρετε τα δικά σας τα ρούχα, καλαμίδες, επικαλαμίδες.
0: Ναι, πάτερ, μιλάω τώρα, εσείς είστε ο πάτερ.
2: Καλίνικος, πατέρας Καλίνικος.
0: Πάτερ Καλίνικο, είμαι... έχετε ένα τηλέφωνο έτσι να έχουμε, θέλουμε κάτι να μιλήσουμε.
2: Ναι, έχετε να σας δώσω εγώ την...
0: Ναι.
2: Πάρτε λίγο την Παρθενία να σας δώσει τις λεπτομέρειες και για τη σύντησή σας, πολύ σημαντικό, επειδή μπαίνουμε στις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, την νηστεία.
0: Μιλάμε για τις
2: 30 Οκτωβρίου. Εμείς είμαστε από το γραφείο κινήσεως για να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό γράμμα, email, πώς λέγονται αυτά, στη Μονή να είναι ενημερωμένη. Παρθενία, παιδί μου, πάρε λίγο το τηλέφωνο, είναι ο κύριος Αλέξανδρος Χούλιο Χουλιάρα.
3: Κύριε Αλέξανδρε. Κύριε Αλέξανδρε Χούλιο Χουλιάρα.
0: Καλή σας ημέρα και ευλογία. Ευλογία να
3: ευλογείτε. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
3: Καλά είμαι κι εγώ. Πείτε μου.
0: Μου είπε και ο πάτερ Καλίνικος που θα έρθουμε ως προσκυνητές, μιας και είμαστε μια ομάδα ποδοσφαιριστών εμείς.
3: Πόσοι είστε?
0: Θα είμαστε 10.
3: 10 είστε πολύ.
0: Ναι. Δεν ξέρω γιατί με παρέπεψε εσάς, γιατί εμείς έτσι θα έρθουμε.
3: Εγώ
0: θα έρθουμε.
3: Είμαι η μοναχή Παρθενία και τα ρυθμίζω όλα. Όλα μάλιστα. Τα ρυθμίζω.
0: Μάλιστα, κυρία Παρθενία. Ωραία. Εγώ τι θέλετε από μένα να σας πω?
3: Θέλω να μου πείτε λεπτομέρειες, Χούλιο Χουλιάρα Αλέξανδρος.
0: Εμένα με πήρε τηλέφωνο πάτερ Καλλινικός, επειδή είδε ότι μέσα από τα site ότι εμείς είμαστε παλιοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή ο κύριος Χατζόγλου.
3: Πόσο παλιοί.
0: Εντάξει, εμείς είμαστε μια ηλικία τώρα 59 με 63.
3: Εσείς πόσο χρονών είστε?
0: Εγώ είμαι 63. Εγώ είμαι 63.
4: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Η ώρα είναι 10. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια με μήκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πόρτο Χέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλη. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ. Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.

0: Λοιπόν, δυστυχώς φτάναμε προς το τέλος ο Χούλιο.
1: Χούλιο μόνο.
0: Όταν
1: Πυρακλάρα, Χούλιο, είναι παλιός πυρακλάρα.
0: Ναι,
1: αυτός,
0: όταν μου έλεγε Χούλιο, νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα, αλλά δεν κατάλαβα τι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Betabet που πραγματικά είναι εδώ στην παρέα μας από το 1990. Μια εταιρεία που δημιούργησε απίθανα πράγματα με την πώληση και την ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού, που βοηθάει πραγματικά πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ και 3 δεκαετίες. Παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, στα ορθοπαιδικά είδη, στα νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Ό,τι χρειαστείτε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο που έχει θέμα υγείας. Betabet.gr, 4 φυσικά καταστήματα στο Γαλάτσι, στο Λαϊκό Νοσοκομείο απέναντι στη Σωτηρία, στον Ερυθρό Σταυρό. Ψάξτε τους. Betabet.gr, 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Κλήρωση τέλος του μήνα που έρχεται, που ξεκινάει από αύριο, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ.
1: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Στο φούρνο το Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στην ημέρα, γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, jobfind.gr. Χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
1: Κι αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μία σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μία μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο, οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
0: Παναγή, θέλω να κάνουμε και δώρο δύο βιβλία από την Ξένια Κούρτο που έχει γράψει το Τούνελ, που είναι 49 συν 2 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Αν πέσει στα χέρια σας, διαβάστε το ή βρείτε το σε κάποιο βιβλιοπωλείο. Ξαναλέω, το Τούνελ, ένα πραγματικά πολύ ωραίο βιβλίο από την Ξένια Κουρτογλου. Στείλτε τώρα μήνυμα για το βιβλίο. Γράψτε στο 6936-101022 βιβλίο για να κάνουμε την κλήρωση και δύο από εσάς να κερδίσουν από ένα βιβλίο από το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου που μόλις είδα στα χέρια μου και είναι φανταστικό. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά από τις 10 και αυτό!

0: Παρθενία.
1: Μαζί σα. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Ήταν ο υπερταλαντούχος Γιώργος Λιανός.
3: Παγκτζοτσάτου στο βουνό.
0: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
2: Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία και λίγο αργότερα το πρόγραμμα του Σφαίρα. Σύσσωμο εδώ. Πάμε, πάμε. Η χρονιά ξεκίνησε. Καλημέρα. Μην αγχώνεστε, μην μαλώνετε. Βάλτε τα στην άκρη τα προβλήματα και ξεκουραστείτε λίγο. Ραντεβού αύριο 20 ώρες από τώρα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ωρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
7: Να δω

0: διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
2: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
3: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
2: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
4: Και νιώθω.
2: Και καλή διασκέδαση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Φραντσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
10: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
14: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
16: Σφαίρα 102.2.
17: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα. Τετάρτη, καλέ, πότε έφτασε Τετάρτη, θα τρελαθώ. 30 του Σεπτέμβρη, τελευταία μέρα του μήνα. Bye September. 12 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι εννοείται. Σήμερα γιορτάζει ο Στρατόνικος, ο Στράτος. Χρόνια πολλά με υγεία. Αν έχετε γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία. Αν έχετε τα γενέθλιά σας, θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε, ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και πόσο τέλειος καιρός είναι αυτός, χουχουλιάρικος και κόζι, που ξεκινάνε τώρα αυτά τα ωραία, τα καταλάβατε τώρα. Κουβερτούλα, τζάκι, ταινιούλες, σοκολάτες και τα μπλουμπλίκια αυτά. Λοιπόν, θα τα δούμε όμως όλα και στην πορεία του καιρού. Προς το παρόν, πάρετε το καφεδάκι σας και το πατάω να ξεκινήσουμε με τα καλύτερα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
4: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 7300.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
9: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
8: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
9: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
8: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
9: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510 66500.
9: Σημειώνεις επιτυχία.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
11: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ. OK Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Ε, τότε φύγαμε!
12: OK Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
14: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
15: Από Μοσχάτο, Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
16: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
16: Και σε ταβέρνες πάω, μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
16: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Πάλι σχολή.
19: Πάλι γραφείο.
20: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
21: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
22: Καλώς τη!
23: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
22: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
23: Σου έφερα κέικ.
24: Γεια σας.
23: Ο κύριος?
22: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
23: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
25: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
27: Α, ένας κύρος που μιλάει.
26: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
25: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
28: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
29: Σφαίρα 102.2.
30: Υπέροχη, αγέροχη και βροχερή θα έλεγε κανείς. Επιστροφή στον Σφαίρα 102.2. Σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη λοιπόν, 42 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Πάμε να δούμε μετά του καιρού, παιδιά μου. Καταιγίδες, θελώδεις άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας. Έτσι αλλάζει τελείως το σκηνικό του καιρού. Λοιπόν, σύμφωνα με την ΕΜΗ για σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με την έβεια να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών όπου τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους έτσι να είναι πιο έντονα. Στα ανατολικά υπηρετικά, στις Ποράδες, στις Κυκλάδες επίσης, κυρίως στα δυτικά τμήματα και στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Και εδώ στην Αττική περιμένουμε βροχούλες, εννοείται, και πιο συγκεκριμένα για την Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία που θα φτάσει σήμερα είναι 22 βαθμοί, 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, κάπου εκεί. Και αύριο θα έχουμε βροχούλες. Τώρα πάει φθινοπόρια, σε αυτό ήταν. 6936 10 100 22 το Viber, που είστε και από πού μας ακούτε. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφω πάλι.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κοινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν, βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο, μαζί στο αύριο, σήμερα.
4: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα

0: μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Αθήνα-Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και

0: Moisturizing Plus Cream. Presiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο Marks & Spencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
1: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

0: περισσότερα.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Σφαίρα 102-2
3: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
4: Κόβουμε κορδέλα δεύτερη ώρα τη εκπομπή, 2 λεπτά πριν τα ρολόγια μα. Όχι καλέ πριν, 2 λεπτά μετά τι 11. Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, μη φέρει Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε για την έρευνα τη ημέρα, η οποία έχει ω εξή. Αν έχει 30 δευτερόλεπτα διαθέσιμα, που σίγουρα τα έχει αυτά μέσα στην ημέρα σου, 4 μικρέ συνήθειε μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή σου κατευθείαν. Πάμε να δούμε ποιε είναι αυτέ. Νούμερο 1. Γέλιο. Ακόμη και αν στην αρχή δυσκολεύεσαι ή το κάνεις έτσι λίγο στα ψέματα, μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά δεν χρειάζεται να έχεις ακούσει ένα αστείο για να γελάσεις. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο λοιπόν μιας πρακτικής που ξεκινά συνήθως με αναπνοές και στη συνέχεια οδηγεί σε σκόπιμο γέλιο. Σου λέει ότι αυτό μπορεί να μοιάζει αμήχανο αρχικά, αλλά πραγματικά είναι διασκεδαστικό και πραγματικά μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Το λένε αυτό έρευνες. Ένα μικρό stretching επίσης, αντί για άλλη μία ώρα στην καρέκλα, αν περνάς μεγάλο μέρος ημέρες μπροστά σε μία οθόνη, γνωρίζεις ήδη πόσο εύκολα το σώμα καταλήγει στην ίδια στάση για ώρες και κάπως έχεις πιαστεί ολόκληρος μετά χωρίς να το καταλάβεις. Μπορείς να σηκωθείς, να τεντωθείς. Αχ, τι ωραία, τι καλά. Και αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ στην ψυχολογία. Νούμερο 3. Τρεις αργές αναπνοές όταν το μυαλό τρέχει. Δηλαδή, όταν αισθάνεσαι ότι ξεκινάει αυτό το άγχος, ανεβαίνει, το πιο απλό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να σταματήσεις για λίγα δευτερόλεπτα και να αναπνεύσεις πιο αργά. Εκεί κάπως ξεμπλοκάρει το μυαλό, έτσι, το νευρικό σου σύστημα και ξεκινάει αυτή η κατάσταση ηρεμίας. Οπότε πάρε τα δευτερόλεπτά σου, πάρε τρεις αναπνοές και μια χαρά. Επίσης λέει, ακούμπα τα χέρια σου πάνω σου. Μια ακόμη απλή πρακτική βασίζεται σε κάτι που συχνά υποτιμάμε, την αίσθηση της αφής. Όταν νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά, πιάσε λίγο τα χέρια σου, κάνε λίγο έτσι, αυτό εκεί, εντάξει. Και δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα. Το σημαντικό σύμφωνα με τους ερευνητές δεν είναι να προσθέσεις άλλη μια υποχρέωση στη λίστα της ημέρας. Δεν χρειάζεται να δοκιμάσεις όλες αυτές τις πρακτικές που σου είπα εγώ, ούτε να μετατρέψεις τα 30 δευτερόλεπτα σε ακόμη μια ρουτίνα που πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσεις, γιατί σου προσθέτεται ένα επιπλέον άγχος. Εντάξει, ό,τι σε κάνει είναι να νιώθεις καλύτερα από όλα αυτά. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber. Κατά τα άλλα, πάμε να ξεκινήσουμε και επιτυχίες στη σειρά. Όχι γιατί.

0: Παγκόσμιο φαινόμενο, global σου λέω, global. 32.
1: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
4: Και ποιος ξέρει?
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες?
5: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510-66500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos papagi.gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520-70300.
8: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
9: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
8: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
9: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
8: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
9: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
8: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
9: Μωρέ, μπράβο.
8: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
10: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
8: Τηλέφωνα 27510-76037
10: και 6944-411-643.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
11: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
12: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
13: Στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στή. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
15: Αθήνα, μείνε συντονισμένη γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
16: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
0: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας και σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, 39 λεπτά μετά από τις 11, η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Στην καθημερινότητά μας έχετε δει, έχουμε περισσότερο ματζέντα στη ζωή αυτή. Η Telecom είναι εδώ, φέρνει μία νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές μας θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δικτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV, στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Πάμε να ακούσουμε Μαρσό, Ιουλία Καλυμάνη, Αναβίση και ξανάρχομαι.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίε στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα.

0: Μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
1: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
2: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
4: Σφαίρα.

πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουν δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές.

0: Για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά εκεί να πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
5: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
4: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
5: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
4: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510 66500.
5: Σημειώνεις επιτυχία.

ξαναβρήκα ό,τι θα θέλα να βρω. Κάθε καρά, κάθε καΐ μου. Και να ρωτιέμαι

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Decagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Decastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Decastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Decagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
8: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
9: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
10: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Αύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752 097 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27 510 76 037
4: και 69 44 411 643.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 520 43 403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
7: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70 300.
10: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
11: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
10: Και ποιος ξέρει?
11: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
10: Μα τι λες?
11: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 27 510 66 500.
13: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
1: Τσιμπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιμπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
0: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
4: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
5: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
4: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
4: Με αγνά υλικά.

0: τελευταία μπουκιά.
1: Κατά εκεί να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
5: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
6: Ηλεκτρονέτ Μαντάς, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς, σχέση εμπιστοσύνης.

0: Hopefully, this is something to do.
1: Οι καλύτερες επιλογές από την έντυχνη μουσική σκηνή, Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
7: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
6: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
9: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
10: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
9: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
10: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
9: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
10: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 2751-066500.
10: Σημειώνεις επιτυχία.
11: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Ε, τότε φύγαμε.
11: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Σφαίρα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Στη θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Decagro μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Decastin, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Decagro, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' τη ζωή μου. Πήρες τα μάτια το πάνω.

Ακολουθήστε μας και στο Instagram. Σφαίρα 944.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4. Πώς είπατε?
1: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες

0: στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
3: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
10: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
11: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

πέντε λεπτά. Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά. Μα έτσι ήμουν πάντα, μπαμπά.

γέμιζες κοσμού το σαλόνι. Οι γονείς αγωνιούν που αγωνιά το παιδί. Τόσα χρόνια δουλειάς σαν φουσκωμένο μπαλόνι. Μ' ένα μέσο θα μπορούσε

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
8: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
9: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
10: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
11: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
12: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
13: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
0: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
15: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
16: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-0-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
0: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
3: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
4: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
1: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
9: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
10: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλη ισότιμη σχολή ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολή μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλη ισότιμη σχολή, απόφυτο ειδικότητα μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονική ή άλλη συναφού ειδικότητα ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχο διπλώματο οδήγηση Α και Β κατηγορία. Παροχέ, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρη απασχόληση, ανταγωνιστικέ αποδοχέ. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνία 27520 70 300.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου.

0: Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και ντέλι προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
1: Ε, τότε φύγαμε!
0: OK Grocery. Κάτι αλλάζει στο ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γιατί δεν ακούω? Α, γιατί τα ακουστικά μου δεν δουλεύουν καλά.
1: Σαμποτάρει τον εαυτό τη μόνο η Ελίνα το κάνω αυτό.
0: Ναι, γενικά τα ακουστικά μου μία. Άμα πρέπει να κουνήσω λίγο καλωδιάκι, κατάλαβε. Λοιπόν, είναι σήμερα Τετάρτη, 30 του μηνό, 30 Σεπτεμβρίου. Η ώρα έχει πάει 6, 6 και 5 για την ακρίβεια. 693 610 102,2 στο Viber. Σα περιμένουμε όπου και να είστε. Ευχόμαστε να είστε καλά. Πολλά φιλιά σε εσά μα ακούτε μέσα από το διαδίκτυο σφαίρα.gr και το Sphere Application βεβαίω. Τι είσαι, κάτι ήθελα να σου πω. Α, διάβασα παιδιά τι, που λέγαμε στην αρχή ότι είσαι θείος και ότι
1: ναι,
0: λες... Λοιπόν, φράσεις που λένε οι μεγαλύτεροι και δεν καταλαβαίνουν πόσο αγενείς γίνονται.
1: Πέστες και να δεις, άμε απόλυτα ειλικρινής, ότι κάποιες τις λέω. Γιατί μπάρμπας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι.
0: Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου.
1: Το λέω όλη την ώρα. Το έλεγα συνέχεια στη μικρή. Άρα και να πάμε 22.
0: Λοιπόν, νούμερο 2. Αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Καλά, κλασικό. Πρέπει να ακούγεται συνέχεια τώρα αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Με influencers και αυτά.
1: Αυτό δεν το λέω γιατί αλλιώς θα είμαι άνεργος.
0: Καλά, εσύ ναι.
1: Δεν το λέω.
0: Δεν μπορώ να το πεις. Είναι η εξάπλωση της τηλεργασίας. Καμιά φορά που λέω έχω τηλεργασία σήμερα.
1: Όχι, όχι, ούτε
0: και
1: αυτό
0: μου,
1: το
0: θα
1: λέω.
0: Μου λέγει ξέρω, η μαμά μου, η γιαγιά μου. Γιατί δουλεύεις, αφού είσαι σπίτι. Το καλά, κλασικό.
1: Ο πατέρας μου ακόμα, ακόμα πιστεύω ότι ζω με επίδομα. Λέω άνεργος είναι αυτός. Λέω πατέρα, όχι, έχω εκπομπή. Α, μου λέει ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, νούμερο 3. Απλώς πρέπει να δουλέψεις περισσότερο. Οι παλαιότεροι, οι πιο ας πούμε ηλικιωμένοι, δεν αντιλαμβάνονται την εργασία. Νομίζουν ότι όσο πιο πολλές ώρες δουλεύεις, τόσο πιο πολλά χρήματα παίρνεις. Καταλαβαίνετε,
1: τόσο ξέρανε οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, απλώς αγόρασε ένα σπίτι πια. Αυτή είναι μια τάξη.
1: Κοίτα, εντάξει, όχι, τελικά ούτε αυτό το λέω. Τελικά πολλά δεν λέω. Μόνο τα δύο πρώτα.
0: Εμείς μια χαρά τα καταφέραμε χωρίς ψυχοθεραπεία. Άρα ούτε εσύ τη χρειάζεσαι.
1: Όχι, αυτό το λέω.
0: Αλήθεια, μωρέ,
1: λες. Το λέω, ναι.
0: Τι λες, καλέ.
1: Όλα χαρά τα έχω καταφέρει.
0: Η απάντηση είναι και είδα πώς βγήκατε.
1: Πάρα πολύ ωραίος είμαι, δεν κατάλαβα.
0: Ποιος είναι στο τηλέφωνο?
1: Ψυχοθεραπεία.
0: Το παιδί μου.
1: Για ψυχοθεραπεία είναι, δε.
0: Όχι, όχι.
1: Το δεν. Μεγαλό.
0: Το μικρό, μικρό.
1: Α, το...
0: Λοιπόν, θα καταλάβεις όταν μεγαλώσεις, άλλη ατάκα.
1: Αυτό το λέω, το λέω.
0: Έτσι είναι ο κόσμος.
1: Και αυτό το λέω. Αυτός είναι, αυτή είναι η κοινωνία της, έλεγα Λενίτσα. Αυτή είναι αυτή.
0: Νομίζω ότι περνάς δύσκολα, να σου πω εγώ τι έχω περάσει.
1: Α, και αυτό το λέω.
0: Είσαι boomer. Λοιπόν, για να δω άλλη. Αυτή δεν έχει άλλη. Άλλες ατάκες που λένε οι μεγαλύτεροι.
1: Κοίτα, άλλες
0: καλά, κλασική ατάκα της μάνας μου, της γιαγιάς μου. Να πεθάνω να δω τι θα κάνετε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το λέω. Εμένα ο πατέρας μου μας απειλούσε πάντα, ρε παιδί μου, με τη διένθεση του σπιτιού. Ότι αν κάνουμε κάτι εκεί, θα πάτε τάδε. Από τώρα μια τυχαία εδώ. Παπαδοπούλου 65 αυτό το καλοκαίρι. Δεν πας
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν κλασική του ατάκα. Ατάκα το άλλο είναι εντάξει, τα κλασικά αυτά παλιά που βάζαν σειρές. Πέτρα σας πάτε. Άχρηστη θα καταλήξει την κοινωνία.
0: Γι' αυτό σου λέω, έχουμε βγει και εμείς.
1: Ακόμα μου τα λέει, βέβαια.
0: Δηλαδή, έχουμε περάσει. Είμαστε μια γενιά που η σαγιονάρα έκανε κλατς. Η λαστιχένια, η βαριά όμως η σαγιονάρα, όχι αυτές που είναι τώρα.
1: Το κατάπια το κλάμα σου που το έγραψε εδώ ένα φίλο μου, το έλεγε συνέχεια.
0: Και ο Ράτσος μου το έχει πει αυτό.
1: Ναι, κατάπια το κλάμα σου. Μου το έκανε έτσι μέσα από τα δόντια.
0: Ναι, ναι. Μιλούσανε χωρίς να ανοίγουν τα στοιχεία. Ότι ήταν πιο φοβιστικό αυτό.
1: Για κάποιο λόγο, εμένα με πηγαίνα συνέχεια στην εκκλησία. Μικρό, μήπως σωθεί το παιδί. Και με κοιτάζει ο πατέρας μου συνέχεια έτσι στραβωμένος και μου κάνει έτσι με τη μύτη μπροστά την κίνηση. Και λέω τι έχω κάνει τώρα, έχω ξεφύγει κάτι ξεκούμπο το και ψαχνόμουν εγώ και όντως πάντα κάτι έκανα.
0: Ναι, είναι ατάκες.
1: Το τριβοκάριδο.
0: Λοιπόν, καλά, ίδιος ο πατέρας σου είσαι, ίδια η μάνα σου είναι.
1: Δεν ξέρεις είσαι μικρός.
0: Μάζεψε το γιο σου. Μάλιστα την κόρη σου, γιατί είναι δικιά σου η κόρη. Τώρα δεν έχουμε μαζί.
1: Όταν κάνει κάτι καλό το παιδί μου. Κλασικό. Αλλά παιδιά, αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, και το κάνεις και εσύ στα παιδιά σου, κοφτό. Δεν θέλω να με αντιμετωπίζουν όλα σαν μικρό παιδί. Ο πατέρας μου, έχω πάει 40 χρόνια και νομίζω
0: τι
1: ότι
0: κάνω,
1: έχω
0: τι κάτι. Κάνω εγώ.
1: Με αντιμετωπίζει τα παιδιά σου σαν παιδιά. Τώρα ακόμα μου πεις είναι παιδιά. Σε 5 χρόνια δεν θα είναι.
0: Το 5χρονο πώς θα αντιμετωπίζει, ας πούμε.
1: Ας το 5χρονο, λέμε και το μεγάλο.
0: Το 14χρονο.
1: Εντάξει, δώσ' του λίγο αέρα.
0: Γιατί δεν έχει αέρα. Μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει.
1: Σιγά μου, για 3 μπρο που σου λέει την ημέρα.
0: Μιλάμε για 10 μποφόρ κάθε μέρα.
1: Ναι, αλλά θα φτάσει η κατάσταση που ο Αντώνης άνεσα τον Τάκη, τον πατέρα μου. Το παιδί θα είναι 37. Ναι. Και του λέει, αγοράκι.
0: Όπως μου είχε πει κάποια στιγμή η μάνα μου, που είμαστε μεγάλα πλέον τα παιδιά της, και εγώ και τα αδέρφια μου είμαστε μεγάλοι, έτσι. Λοιπόν, μου λέει, όταν μου λέει πηγαίνω κάπου, δεν με ρωτάνε πόσα μεγάλα παιδιά έχεις. Με ρωτάνε πόσα παιδιά έχεις. Και ας είσαστε όσο χρονών είσαστε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν αλλάζει. Έτσι,
0: γιατί ρωτάει πόσα παιδιά έχεις.
1: Μόλις ο
0: Γιατί για τη μάνα και τον πατέρα, τα παιδιά είναι πάντα παιδιά.
1: Μόλις σταμάτα να επικοινωνείς να πούμε τα θέλω για τα παιδιά σου που ακούν τα κακόμενα. Παίρνουν τηλέφωνο γιατί δεν σε ακούνε, ρε.
0: Δεν παίρνουν τηλέφωνο που δουλεύει η μάνα του. Μα δηλαδή, πραγματικά.
1: Σε γράφουνε, παπίλα. Σε γράφουν. Άστα να πετάξουν, άστα ελεύθερα.
0: Λοιπόν, πάμε στη Pharmacep και συγκεκριμένα στη σειρά Scalp Biome. Εκεί θα βρει το anti-hair loss shampoo, anti-hair loss serum, που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά τη τριχόπτωση με φυσικό δραστικό Bio Complex με Maca Peptide. Τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά, συμβάλλοντας στη μείωση τη τριχόπτωση. Κλινικές μελέτες μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση τη τριχόπτωση και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα.
1: Την ανοχή σας ζητώ, θα διαβάσω. Αν ψάχνεις το γελάτε. Είναι μεγάλο το κείμενο γι' αυτό. Αν θα διασκεδάσετε, μείνετε.
0: Με δικά σου λόγια, Θανάση μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ανώτερες σχολές, Δέλτα, εδώ ανήκεις. Πάμε τώρα. Όχι, πάμε.
0: Συνέχισε, Θανάση.
1: www.delta360.gr. Γιατί εδώ, παιδιά, ανήκεις. Ανήκεις στις σχολές Δέλτα Αττικής, σε Αθήνα, Περιστέρα, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερα από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
0: Ωραία, τι να σου πω. Πάμε να γυρίσουμε στο Millennium και συγκεκριμένα στο 2000. Ένα τραγούδι που τότε κυκλοφόρησε και μας πήρε το μυαλό. Δεν μπορώ να καταλάβω, μπορώ να τις Φαγιανάκη στον Σφαίρα 102.2.

0: Μίλα. Σφαίρα 102,2 απογευματινό. Μελίνα Παπίλα, κατάλαβα. Sorry, κοίταζα τον κύριο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Ναι, είναι στον Ευαγγελάτο.
0: Ναι, ήθελα να δω τι λέει. Συγγνώμη.
1: Ξεχάσεις. Αφού δεν έχουμε. Δηλαδή, είμαστε στην εκπομπή.
0: Δεν έχει σημασία. Απλά,
1: τι έχει πάθει εσύ.
0: Απλά βλέπω το πρόσωπο και λέω τι να λέει. Και φαντασιώνομαι.
1: Γιατί τον άφησε ο Ευαγγελάτο και έφυγε. Α. Τον άφησε μόνο του. Του πήρε την εκπομπή.
0: Α, πήγε για την κλήρωση, ρε.
1: Α, συγγνώμη.
0: Παιδιά, αυτό με τις κληρώσεις γενικά στις εκπομπές είναι ό,τι καλύτερο.
1: Γιατί? Μάλλον
0: πάρα πολύ τα δώρα που δίνουν.
1: Τι δίνουνε?
0: Και σου λέει 75 νεκροί, τι να, είναι στενάχωρο. 10.000 ευρώ το κάνουν όλες οι εκπομπές, βέβαια. Κάποιοι ζητάνε και συγγνώμη πριν. Λέει εντάξει, συγγνώμη τώρα για αυτό που κάνω. 10.000 ευρώ!
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα ρολόι ούζου. 2.11.779.31. Πάμε να παίξουμε, παιδιά. Στην απαγγελία μας πάμε.
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
1: 2.11.779.31. Βγείτε αέρα, καταλάβετε ποιο τραγούδι λέει ο Θανάσης και θέλουμε τον τίτλο του τραγουδιού. Κερδίζετε ένα πολύ ωραίο ρολόι από την εταιρεία Ούζου. Ούζου.gr, το ανανεωμένο e-shop, έχει εξαιρετικά σχέδια και σε ρολόγια, γυναικεία, ανδρικά και σε πολύ ωραία γυαλιά ηλίου βεβαίως.
0: Εγώ θα βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ.
1: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Γεια σας.
3: Γεωργία.
1: Γεωργία, από πού τηλεφωνείς?
3: Άλυμο.
1: Από τον Άλυμο, τι κάνεις?
4: Επιθετική.
3: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά, γιατί βιάζεσαι?
3: Συνήθως ναι.
1: Τώρα τι κάνεις?
3: Τώρα πάω στις δραστηριότητες στα παιδιά μου.
1: Τι δραστηριότητες?
3: Aerial yoga και ποδόσφαιρο γιος μου.
1: Πολύ ωραία. Η μικρή μου σήμερα με ρώταγε, μαμά, όταν ήσουν μικρή, εσύ λέει πού πήγαινες?
3: Μου την κάνουν και εμένα στην ερώτηση και γελάω.
1: Λέω πήγαινα αγγλικά.
3: Αγγλικά.
1: Γαλλικά. Θα μας σταμάτησα μετά, βέβαια, δεν συνέχισα.
3: Και πιάνω.
1: Πήγαινα αρμόνιο. Πήγαινα γυμναστική. Μου λέει τι γυμναστική. Λέω τι να σου πω τώρα και σένα. Και θέλω να τη πω ότι έκανα πολλά για να μην νομίζω ότι τα στέλνουμε κι εμείς καθόμαστε με τον απόδι.
3: Ήταν άλλες εποχές, τώρα εντάξει έχουν αλλάξει.
0: Εγώ όταν θα με ρωτάνε τα παιδιά του, λέω παιδιά, ο μπαμπάς σας δεν έκανε τίποτα. Πήγαινε παντού και τρώγε τα λεφτά του πατέρα, του παππού. Οπότε για να μην το κάνετε κι εσείς αυτό, γίνετε Instagrammer ή απλά δηλώστε κάτι στην Ελλάδα είστε.
1: Σταμάτα ρε Θανάση. Όταν έχει γκάλο που μας έρχεται πορωμένος εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω πάρει το παλμό.
1: Κάνε reset, τι να σου πω. Λοιπόν, Γεωργία μου, πάμε.
3: Πάμε, αλλά θέλω και ρεφρένο όπως ακούω και στους άλλους.
1: Ό,τι έχει επιλέξει εδώ το production.
0: Δεν φταίω εγώ το ρεφρέν. Μερικές φορές επαναλαμβάνεται η λέξη του ρεφρέν πιο πάνω.
3: Θέλω ρεφρέν γιατί θέλω να κερδίσω.
0: Α, εντάξει.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Μ' άρεσε,
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Δεν μπορεί να το δώσουμε το δώρο, δεν κερδίσει, το καταλαβαίνει.
3: Ναι, αλλά σε άλλους λέτε ρεφρέν, σε άλλους δεν λέτε.
1: Ναι, εντάξει, είναι ό,τι πέσει, ό,τι πέσει στο
3: εντάξει,
1: μάτι.
3: Εντάξει.
1: Είμαστε, ουσιαστικά μας λέει Γεωργία ότι δεν είμαστε σωστοί.
0: Λοιπόν, θα βρω το ρεφρέν.
1: Αλλά πάμε παρακάτω.
0: Όχι,
1: πάμε παρακάτω.
0: Θα το πω
3: εντάξει.
1: Λοιπόν, Θανάση, θέλω σήμερα να το πεις σαν τον τρανό. Πάμε.
0: Άσε με τρανό. Σαν τη λέξη και λέω.
1: Αν μας ακούει ο τρανός, θα σας πάρει τηλέφωνο το οποίο είναι.
0: Μαγάρι. Δουλειά μου, χαμηλώνω με τα φώτα. Η παλμή πιο δυνατή και η νύχτα στο ρυθμό σου μοιάζει να έχει πέσει. Ξέρεις πως για σένα υπάρχω ότι και να σου λέω. Με τα μάτια, δεν μου λέγεις τη φωτιά σου και ένα φταίει μόνο, ένα μαγικό.
1: Για πες Γεωργία μου, συγγνώμη.
3: Δεν κατάλαβα λέξη.
0: Τι να σου κάνω, το τρανό.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Έτσι ακούγεται καλύτερα.
1: Το ξέρεις ότι έκλεισε? Δεν θα μας ξαναπάρει ποτέ. Θα ακούσει σίγουρα άλλο ραδιόφωνο. Μόλις χάσαμε μια ακροάτρια. Κάνει έτσι ο τρανός μου, ρε.
0: Δεν τον ακούεις ποτέ.
1: Κομμαντάμ που μου έλεγες εχθές ότι λέει. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Έκανα μια τραπ διάλεκτο. Κοίτα, οι λέξεις ακουγόντουσαν. Βάλτε λίγο να συγκρίνουμε.
1: Αυτό είναι τρανός.
0: Περίμενε λίγο. Αυτό τρανός δεν είναι.
1: Αυτό είναι τρανός.
0: Σίγουρα.

0: τι λέει το παλικάρι.
1: Έχει φάει και τρία.
0: Κάτι για διαμάντια δεν είπε.
1: Εντάξει τώρα, έχουν πέσει και 25 φίλτρα από πάνω του. Εγώ στο TikTok που τον άκουγα εχθές ήταν λες και πέθανε. Δεν είχαν απνοές. Από φωνή σε φωνή.
0: Εγώ είδα μια δήλωση σε ένα τίτλο, δεν το πάτσα βέβαια, που λέει είναι έγκυος η κοπέλα του, λέει τραβάμε ανηφόρα. Ανεβαίνουμε ανηφόρα.
1: Ενώ
0: καλά καλέ. Καλά καλέ, ηρέμησε. Λοιπόν, πάμε. 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Γαλάτσι.
0: Από Γαλάτσι.
1: Πω, Κατερίνα, να ξέρεις, έχεις κλάψει πολύ με αυτή την μπαλάντα, σε βοηθάω. Το αυτό είναι μπαλάντα που θα πω. Οπότε θέλω να χτυπήσει απέναντι στην μπαλάντα, Ελίνα.
0: Ωραία. Τι έγινε?
1: Όχι, ναι. Συνεννοούμαστε και τραγούδια.
0: Λοιπόν, Θανάση μου, ναι. Τι θυμάσαι την Πετρούλα Κωστίδου? Έτσι θέλω να το πεις.
1: Γεια σας. Λοιπόν.
0: Πώς το έλεγε? Γεια σας.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι έλεγε, μια ατάκα είχε.
1: Μια συγκεκριμένη ατάκα.
0: Αγάπες μου, όχι. Κάτι έλεγε. Τέλος πάντων, για πες.
1: Μου είναι πολύ δύσκολο γιατί έχω να την ακούσω καιρό. Λοιπόν, ζουζουνάκια μου, τι θα μπορούσα να σας πω για να με πιστέψεις? Ένα μικρό το σ' αγαπώ μόναχα δύο λέξεις. Αν την αγάπη μου εσανθείς, το ξέρω πως θα φοβηθείς. Αυτό που ζούμε τώρα εμείς δεν είναι της στιγμής. Να περιγράψω πως μπορώ τόσες εικόνες. Μου έχω γεμίσει το μυαλό, μείνανε θαμώνες.
0: Για πες.
2: Δεν μου έρχεται.
0: Παιδιά, είναι δύσκολο το παιδί, ούτε εμένα μου έρχεται.
1: Καλά, ποτέ. Ήταν σωστή επιλογή της Πετρούλα.
2: Δεν πειράζει, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, φιλάκια. Η κοπέλα μας ευχαρίστησε τουλάχιστον. Καλά, και την τερκοράδια τη χάσαμε, το καταλαβαίνετε όλοι, έτσι.
1: Τι να κάνω, πάνω όλοι κατινάκι.
0: 2-11-700-79-31. Φιλιά στο Γιάννη.
1: Φιλιά, Γιάννη.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι,
3: καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Εγώ είμαι ο Μελέτης από Κορυδαλό.
0: Γεια σου, Μελέτη από Κορυδαλό.
1: Μελέτη μέσα, είσαι από τον Κορυδαλό. Πώς παίρνεις έτσι, δεν παίρνω.
3: Λίγο εκεί προς τα έξω, την αυλή.
1: Τώρα
0: έχουμε βγει. Α, είσαι μέσα.
3: Όχι καλέ, τι μέσα, είναι εκεί μακριά από μέσα.
1: Η άλλη τσίπησε.
3: Ακού εκεί. Θα στείλω φωτογραφία στο Viber να το δείτε.
1: Σας αφήνω κινητά, Κάτσε, μην το ακούσω, Λιάγκα, σας επισάγνει το πράγμα.
0: Λοιπόν, Θανάση, θέλω να πεις το τραγούδι σαν το Βασίλη Καρά.
1: Ωραία, δύσκολο. Λοιπόν,
0: πάρε.
1: Μπράβο μου. Όχι, μπράβο μου. Δεν λογάριασα τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Και στα δώσα, όλα στα δώσα. Σώμα και ψυχή.
0: Σου τι λέμε. Λοιπόν, πες το, Μελέτη.
1: Να τα βλέπει.
3: Τώρα, αυτό τώρα είναι τραγούδι, είναι τώρα λες και τραγούδι Αγγελάδα.
0: Ρε, στη Μελέτη το είπε.
1: Όχι Αγγελάδα, ρε.
0: Αφού το είπε.
3: Ρε Ελίνα, άκου τώρα.
0: Είπε όμως μπράβο μου, όχι μπράβο μου.
3: Ναι. Όχι, όχι. Αυτό το τραγούδι αυτό τώρα, το παιχνίδι αυτό δεν είναι σωστό τώρα. Εντάξει τώρα, άμα θέλει κάποιος να κερδίσει, να κερδίσει τώρα.
0: Ναι.
3: Εντάξει παιδιά, αλλάξτε το. Τι είναι αυτό τώρα? Πέρσι με το ράπτη τα είχατε μια χαρά. Βρες το τίτλο, βρες αυτό, τώρα εντάξει.
0: Πάρ' το. Συνέχισε.
3: Εντάξει, δεν συνεχίζω εγώ τώρα. Το είπα τώρα. Τι να πω.
0: Δεν σ' αρέσει το παιχνίδι?
3: Δεν είναι αυτό το παιχνίδι. Είναι παιχνίδι να κερδίσει. Είναι παιχνίδι να χάσει.
0: Μάλιστα.
3: Όχι.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι να χάσει. Παιχνίδι να χάσει. Δεν είναι παιχνίδι να κερδίσει.
0: Ναι. Εντάξει, Μελέτη μου. Θα κάνουμε.
1: Θα το μελετήσουμε.
0: Θα το μελετήσουμε, Μελέτη.
3: Για μελετήστε εδώ, ναι, και μελετήστε το. Και όταν θα ξανακούσουμε, θα ξαναπάρουμε.
0: Εντάξει. Το χάσαμε σίγουρα.
1: Πάει αυτός.
0: Πάει τελείως. Έχει φύγει.
1: Σαν το λέει.
0: Έχει αλλάξει ραδιόφωνο.
1: Δεν θα καταλήξουμε. Θα ψάχνουμε με το τουφέκι.
0: Θα ψάχνουμε με το τουφέκι του ακροατέ.
1: Κάτσε, μην πάρει. Βάλε.
0: Κάτσε, παιδί μου, όχι, παρακαλώ. Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Σταματία.
0: Σταματία, από πού τηλεφωνώ? Α, πήρε για χθε.
4: Ναι, από το Γάλλιο.
0: Έχεις κερδίσει?
1: Θα το ρισκάρεις?
0: Όχι. Είχαμε παράπονο τον προηγούμενο ακροατή ότι δεν είναι ωραίο το παιχνίδι.
1: Παιδιά, μα δεν σας αρέσει.
4: Πολύ ωραία, μας αρέσει.
0: Μας αρέσει, ωραία. Να μην τα αλλάξουμε δηλαδή.
4: Όχι, βέβαια.
0: Θα κάνουμε κάτι.
1: Το προσπαθώ, ρε παιδιά. Με έχουν υποκρέω.
0: Θανάση, μην αγχώνεσαι.
1: Τι να κάνω, Καθηνάκης, τι κάνει?
4: Δεν κάνω τέτοιο.
1: Προσπαθώ, ρε. Κάτσε, γιατί Πρώτη φορά μας βάλανε τέτοιο κολόχερο, το διευθύνσε μας, είναι η σημασία.
0: Όχι ρε, εντάξει, είναι, άκουσε, θα μπορούσε να είναι last call ο Μελέτης, η αλήθεια είναι. Να το ονοματίσουμε last call. Ορίστε, το πρώτο last call της σεζόν ήταν ο Μελέτης. Λοιπόν, σταματία μου, περίμενε, ψάχνουν εδώ
1: το
0: πέρα
1: τα αγόρια. Το βρήκαμε.
0: Ωραία. Τώρα θέλω να μου πεις αυτό το τραγούδι, θέλω να μου το πεις σαν τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Σε τρώει σήμερα, σε τρώει πραγματικά.
0: Καλημέρα. Δεν κάνει έτσι. Έλα, ντροπή.
1: Λοιπόν,
0: θα τα πω στη Μαρία,
1: Μαρία, είπες δεν μπορείς, χώρια μου, να ζεις. Και ήρθες ξαφνικά από το πουθενά. Πόνεσα πολύ και έφταιγες εσύ. Πάγωσε η καρδιά μου, δεν σε θέλει πια.
0: Πες μας τα ματιά.
2: Πάγωσε η καρδιά μου, θέλω πια.
0: Ναι. Ρε Θανάση, ένας να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, ρε παιδάκι μου.
1: Τι να κάνουμε,
0: έλεος, ρε Θανάση.
2: Χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
0: Και εμείς, αγάπη μου, φιλάκια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Μπορεί να μας ξανακούσει σε κάποια εβδομάδα η κοπέλα αυτή. Αλλά να σου πω κάτι. Εντάξει, έλεος, έτσι. Γύρισες πίσω μετά από 2 χρόνια για να μας πεις τι δεν θα κερδίσει κανένας.
1: Τι να κάνουμε. Εγώ αυτό γιορτάζω.
0: Θέλω Νίνο, ακόμα συζητώ. Γιατί άκουσα το έρωτά μου και μου ήρθε το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, μη στεναχωριέσαι.
1: Στεναχωρήθηκα πραγματικά τώρα. Μα να μου πούνε ότι ήταν καλύτερο του ράπτη που φαριότανε.
0: Λοιπόν, είναι ο Νίνο και το ακόμα συζητώ στον Σφαίρα 102.2. Επιστρέφουμε.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
2: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
1: Και ποιος ξέρει?
2: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
1: Μα τι λες?
2: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
4: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
5: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
5: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
0: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
6: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
8: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
12: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
13: Name. Περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
14: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι, όχι δίπλα, αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue, στο Παλαιό Φάληρο, ο Μεσχέ Μινιμάλ ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιανοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. Endless Summer Party από την Athens Voice. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party από την Athens Voice.
15: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: απόγευμα την Οσφαίρα 102.2. Παρέα εδώ με Δουλευταράς βεβαίως. Μαζί μας εδώ καθημερινά έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών, επιλέγεις τον που θέλεις και σου κάθεται καλύτερα. Αλλά τι πραγματικά κάνει τη διαφορά, ξέρετε? Ότι έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστούμε. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά. Δουλευταράς λοιπόν, παρέα μας.
1: Νιώθεις προ. Τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διάβασες. Τι περίμενεις? Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όπως σας λέμε καθημερινά εδώ στον Σφαίρα 102.2, σε λίγες μέρες έχουμε το 18ο Greece Race for the Cure. Το συμβολικό αυτό αγώνα δρόμου και περιπάτου ενάντια στον καρκίνο του μαστού με την υπογραφή του Άλμα Ζωής. Έρχεται λοιπόν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από το Σάββατο ξεκινούν οι δράσεις. Έχουμε στην παρέα μας την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής και πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Greece Race for the Cure, για να μιλήσουμε μαζί της. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, οι εγγραφές για τη διοργάνωση έχουν κλείσει. Αλλά να μιλήσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ συμμετοχή, 18ο Greece Race for the Cure, ένας συμβολικός αγώνας δρόμου και περιπάτου. Πείτε μας μερικά πράγματα.
2: Ευχαρίστω. Πραγματικά οι εγγραφές έχουν κλείσει, όμως το σημαντικό είναι ότι όπως αναφέρεται πάνω από 58.000 άνθρωποι θα είναι την Κυριακή μαζί μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και ελπιδοφόρο, γιατί τόσοι άνθρωποι, ο καθένας βέβαια για το δικό του προσωπικό λόγο, θα έρθει εκεί θέλοντας να υποστηρίξει, περπατώντας ή τρέχοντας, να υποστηρίξει, να ενημερωθεί, να ενημερώσει και να στείλει βασικά και να πάρει ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης.
0: Mm-hmm. Ναι. Πάρα πολύ σημαντική ενέργεια. Πραγματικά κάνετε κάθε χρόνο αυτό. Φέτος άλλαξε και το μέρος, είναι στον πεδίον του Άρεως, έτσι?
2: Πράγματι, λόγω των δυσκολιών και των εργασιών που γίνονται στο Ζάπιο, φέτος αλλάξαμε μέρος και είμαστε στο πεδίο του Άρεως.
0: Ναι. Ο κόσμος που έρχεται εκεί κάθε χρόνο και μιλάτε μαζί του, γιατί κάθε χρόνο που είμαστε εκεί μιλάμε, γνωρίζουμε κόσμο. Τι σας λέει, ποια είναι η δική σας, έτσι, το δικό σας, η δική σας ανάμνηση ως τώρα από τα Greece Race for the Cure?
2: Οι αναμνήσεις είναι πάρα πολλές. Αυτό όμως που θα ήθελα εγώ να σταθώ είναι το εξής, ότι ο καθένας έχει ένα δικό του κίνητρο που έρχεται στον αγώνα. Μπορεί ένας άνθρωπος πολύ στενός του που έχει ασθενήσει από καρκίνο του μαστού ή από οποιαδήποτε άλλη μορφή καρκίνου. Μπορεί να είναι στο ευρύτερο περιβάλλον του. Μπορεί να θέλει να μεταδώσει στο παιδί του αυτή την αίσθηση της κοινωνικοποίησης και της υποστήριξης. Είναι πολλοί οι λόγοι που έρχεται καθένας. Εγώ θα πω το πόσο δύναμη παίρνουν οι γυναίκες που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού όταν βλέπουν χιλιάδες ανθρώπους με λευκά μπλουζάκια να είναι εκεί θέλοντας να τις υποστηρίξουν, και αυτό είναι μια απίστευτη δύναμη που παίρνει κάθε γυναίκα όπου και βρίσκεται. Και αυτός ο κοινός σκοπός είναι πραγματικά πολύ συγκινητικός και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος φεύγει έτσι με πολύ γεμάτος από αυτό τον αγώνα, γιατί έχει συμβάλει και στην ενημέρωση και στην πρόληψη και στην υποστήριξη και τελικά και σε έναν τρόπο ζωής ο οποίος προωθεί το τρέξιμο και το περπάτημα.
0: Βέβαια, πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όραμα που έχετε, έτσι, πριν κλείσουμε, για το Greece Race for the Cure, για τα επόμενα χρόνια? Τι θέλετε να αφήσει πίσω στην κοινωνία?
2: Αυτό που θέλουμε να αφήσει στην κοινωνία είναι βασικά να μην υπάρχει καμία γυναίκα που να μην ξέρει ότι η πρόληψη είναι το μεγάλο εργαλείο που έχουμε για αυτή την ασθένεια. Εάν προλάβουμε έγκαιρα, ο καρκίνος του μαστού έχει πάρα πολύ ψηλά ίασης. Εάν λοιπόν καταφέρουμε να μην υπάρχει γυναίκα σε όλη τη χώρα που να μην γνωρίζει αυτό, αυτό θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και από εκεί και πέρα η μεγάλη ευθύνη που έχουμε εμείς σαν σύλλογος είναι να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ώστε κάθε γυναίκα να έχει και πρόσβαση σε αυτή την πρόσληψη που λέμε τώρα.
0: Έτσι. Και καμία γυναίκα να μην αισθάνεται ποτέ μόνη σε όλη αυτή τη διαδρομή την δύσκολη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μιχαλοπούλου, που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε από κοντά
1: πολύ.
0: Και το Σαββατοκύριακο αυτό. Την Κυριακή είναι ο αγώνας, το Σάββατο είναι οι δράσεις. Να είστε καλά, να είστε γεροί και εσείς και όλοι εκεί στο Άλμα Ζωής και στο Greece Race for the Cure, γιατί κάνετε πολύ μεγάλο αγώνα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη και να θα τα πούμε λοιπόν την Κυριακή στον αγώνα.
1: Να είστε καλά, καλά αγώνα, συνεχόμενος αγώνας.
0: Η κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του μαστού Αλμαζωής και πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Greece Race for the Cure. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο αυτό είναι βεβαίως και ο Σφαίρα 102.2 είναι πάντα εκεί δίπλα, πάντα θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε, στηρίξουμε και εμείς σε αυτόν τον αγώνα. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, θέλω να σας πω ότι η Pharmacept είναι εδώ και ότι αν η διαφορά σας έλεγα ότι η συντριχόπτωση μπορεί να φανεί ήδη από τον πρώτο μήνα, η Pharmacept είναι ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss, Shampoo και Serum. Η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ στους τρεις μήνες καταγράφηκαν σύν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκου και πυκνότητα. Είναι η Scalp Biome από την Pharmacept.
1: Το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου έρχεται τις Τετάρτες, γιατί έχουμε Τετάρτη, παιδιά, σήμερα και στα live blackjack τραπέζια της Novbet. Τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση, κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack, mega fire bless και sports all bets live blackjack. Σε περιμένω στο Novbet καζίνο της Τετάρτης. Μάθε περισσότερα στο live καζίνο της Novbet.
0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ζήτησε η Ναταλία και ξεκινάει αμέσως τώρα από την Δέσποινα Βανδύ.

0: sfera944.gr.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γέφυρα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τρατσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση. Σφαίρα 102-2. Αποκλειστικά.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και έπεσα πάνω σε ένα θέμα το οποίο είναι παλιό μεν, αλλά επανήλθε τώρα με σχολιασμό στο TikTok. Γιατί έτσι είναι στο TikTok οι άνθρωποι. Βρίσκουν και ξεκινάνε καινούριο σχολιασμό.
1: Έπρεπε να μαθαίνει και η Gen Z τα παλιά.
0: Ζευγάρι, δύο χρόνια μαζί και δεν έχουν φιληθεί ποτέ.
1: Πώς γίνεται, μωρέ, λέει αυτό τώρα, ψέματα να σου.
0: Κι όμως, παιδιά.
1: Τι λες, μωρέ, τώρα.
0: Πώς και έχει ξεκινήσει ένα σχολιασμό τώρα. Πόσο μπορείς να αντέξεις χωρίς να φιληθείς με τον άλλον.
1: Εγώ πολύ καιρό, αλλά άλλο είναι το θέμα. Δύο χρόνια δεν αντέχω.
0: Γιατί.
1: Εντάξει, δύο χρόνια.
0: Ήτανε πάρα πολύ καλοί φίλοι πριν ξεκινήσουν να έχουν σχέση. Ήτανε κολλητοί.
1: Τα είχε με τη μάνα του.
0: Όχι, μωρέ, και εσύ. Λοιπόν, και τους φαίνεται πολύ περίεργο να φιληθούν.
1: Ναι, και εγώ με τη μάνα μου θα να τη φάσω.
0: Είναι ζευγάρι, λέμε. Είναι αυτό εδώ πέρα το ζευγάρι. Οι οποίοι κάνουν κανονικά έρωτα.
1: Ξαναδείξε μου λίγο το ζευγάρι.
0: Ναι, τι. Μια ξανθιά κοπέλα είναι και ένας μελαχρινός άντρας.
1: Δεν είναι μελαχρινός.
0: Τι είναι?
1: Και δύο ξανθή.
0: Καστανόξανθος, ναι.
1: Να δεις αυτή την αδέρφια.
0: Έλα, μωρέ.
1: Άκουσε, λέω.
0: Σταμάτα λίγο, άκουσε με λίγο.
1: Δεν γίνεται.
0: Επειδή ήταν κολλητοί φίλοι,
1: ναι,
0: τους είναι πιο εύκολο να κάνουν έρωτα.
1: Πού σε ρε, μπρο, καλά, πώς σε εδώ. Πάμε, ρε.
0: Σταμάτα.
1: Γιάννη, έλα, σήμερα έχω κάτσε έτσι. Κάτσε, ρε.
0: Ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε λίγο. Λοιπόν, τους είναι πολύ εύκολο, λέει, και πιο έτσι χαλαρό να κάνουν έρωτα, να βγαίνουν, να. Αλλά δεν μπορούν να φιληθούν στο στόμα.
1: Δεν θέλω να σε φιλάω.
0: Τι πάω να σε φιλήσω, σε φιλήσω με πρώην κολλητό μου.
1: Αλλά μπορώ, αλλά με φιλήσω. Και είναι αγόρι.
0: Θανάση.
1: Sorry, family friend.
0: Λοιπόν, ναι, εσύ πόσο καιρό μπορεί να αντέξεις χωρίς να φιληθείς? Καταρχάς φιλιέσαι καθημερινά.
1: Καθημερινά, αλλά άμα βαριέμαι στείνω καυγάδες για να μου μιλάει για ένα διήμερο και λέω yeah. Βίφα και αραλίκι. Yes.
0: Εγώ φιλιέμαι κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Ναι. Αλλά μην φανταστείς τα φιλιά τα χαμός. Έτσι. 5-8 μέχρι κανονικό, ρε παιδί.
1: Εγώ ξέρεις πως τη σκοτώνω, ε. Τη σκοτώνω με κάντινες που λένε και οι Εγγλέζοι. Τσακωνόμαστε. Μούτρα. Πάω να κοιμηθώ. Μπαίνω μέσα ένα εμβριασμό, λέω. Δεν θα κοιμηθείς χωρίς φυλάκι. Τη φυλάω. Αυτό. Αυτό και έφυγα. Και μετά έρχεται και με φίλη, λέω. Σε ρίξα,
0: είσαι πολύ αγκαλίτσα εσύ.
1: Τέτοια κάνω.
0: Μπορείς χωρίς φυλιές, σου λέω κάθε μέρα.
1: Ναι, μωρέ, κάθε μέρα.
0: Α, κάθε μέρα, πρωί, βράδυ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι θες να κάνω. Δεν έχω και επιλογές.
0: Λοιπόν, ο Δουλευταράς είναι στην παρέα μας. Κανονίζεις με εμάς τώρα και λες ελπίζω να έρθει. Με Δουλευταράς δεν ελπίζεις γιατί ξέρεις ποιος έρχεται. Βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις τις δουλειές του, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και αν γίνει με Δουλευταράς.
1: Η δράση στο παρκέ δεν σταματάει. Και τώρα έχουμε και Euroleague, έτσι χαμός γίνεται. Και τώρα έχεις ακόμα 18 plus λόγους για να μην χάσεις λεπτό. Νέο 18 και νίκησε στην Novibet. Αν η ομάδα σου προηγηθεί με 18 ή περισσότερους πόντους σε οποιοδήποτε στιγμή του αγώνα, έχεις ήδη κερδίσει πριν από τη λήξη του αγώνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και έφτασε η ώρα να μαγειρέψουμε, παιδιά.
1: Η συνταγή της ημέρας.
2: Να σου πω τώρα.
0: Καλά, τι έχω φέρει σήμερα.
2: Πριν φέρνεις η συνταγή, να πούμε κάτι. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Άκη τον Πεντρετζή και τόσα χρόνια που κράζω τις συνταγές του. Τελικά, μάλλον φέρα γκεντεμιά χρυσουζιά του ανθρώπου, γιατί πήγε σκάι.
0: Πήγε σκάι, έφυγε.
2: Μετά από αλφα τόσα χρόνια, τρομερή αλλαγή.
0: Εντάξει, προφανώς το μέτρησε, τα ζήγησε, τα είδε και αποφάσισε.
2: Εντάξει, είπε να κάνει αλλαγή στη
0: είναι
2: ζωή.
0: Είναι δική του παραγωγή, να ξέρετε. Έτσι.
2: Είναι ωραίο να κάνουμε αλλαγή στη ζωή μας. Ελπίζω να αλλάξει και τις συνταγές, να μην βάζει παντού λεμόνι.
0: Γιατί, τι εννοείς ότι του έφερε σε καντεμιά. Δεν είναι καντεμιά.
2: Όχι, πρέπει να καταλήξει ο κύριος ότι βάζει παντού λεμόνι. Τι κακέ μου θέλω να πω.
0: Γιατί, σε πειράζει που βάζει λεμόνι.
2: Δεν μου τις πάει.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο τι έχω φέρει σήμερα. Είναι λίγο Άκης και λίγο μόνιμο.
2: Άντε, για
0: να δω. Μάλλον λίγο Άκης και λίγο άλλη μία συνταγή. Τη έχω κάνει λίγο μίξ.
2: Okay.
0: Λοιπόν, θα σου φτιάξω τη λιχτό.
2: Τι λιχτό. Λοιπόν, αρχικά, λοιπόν, να πούμε κάτι. Ακούστε να δεις, παιδιά. Και ακούστε να δείτε κάτι και η Gen Z 9 και οι μανούλες, οι Millennium. Τώρα μας έχετε τρελάνει. Μερικά πράγματα είναι για να παραμένουν βρώμικα. Δεν θα φάω γύρω στο σπίτι μανίτσα μου σε ταψί ποτέ.
0: Όχι, τη λιχτό θα το κάνω.
2: Τη λιχτό, μα δεν. Θα μου κάνει γύρω, θα μου κάνει σουβλάκι. Δεν θέλω, θα πάω
0: ναι,
2: να παραγγείλω.
0: Ναι, όχι, άκουσε με. Ακούστε με λίγο προσεκτικά. Άντε, ακούστε
2: θα
0: λίγο.
2: Θα δούμε.
0: Τη λιχτό με πίτα ολικής άλεσης.
2: Όχι, απογορώ ρε φίλε, δηλαδή έχεις αρχίσει ήδη λάθος.
0: Και μανιτάρια. Γιατί, όχι, μισό λεπτό. Εσύ δεν με είσαι πει για τη μανιτάρια, γιατί για κρέας.
2: Ναι, αλλά δεν είμαι βίγκαν. Δεν είμαι βίγκαν. Δεν μ' αρέσει το μανιτάρι.
0: Άκου, επειδή τρώμε πάρα πολύ κρέας και εγώ στο σπίτι πάρα πολύ.
2: Έχεις δίκιο.
0: Μια μέρα.
2: Όχι, έχεις δίκιο.
0: Ωραία, εγώ τέλος. Άφησε εμένα να το πω, μην
2: επηρεάζεις. Εγώ το έχω πάει τρεις φορές τη εβδομάδα το κρέας. Αλλά τρώω κρέας. Δεν λοιπόν, τρώω κάτι που τρώγεται με κρέας και το κουμπάω το μανιτάρι.
0: Αυτή η γευστική και χορταστική συνταγή, τη λιχτό σουβλάκι με μαριναρισμένο μανιτάρι με πίτα ολικής άλεσης, προσφέρει πολύτιμες βιταμίνες, έχει υπέροχη γεύση και είναι απολαυστικό. Εντάξει.
2: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, προετοιμασία 10 λεπτάκια. Τι θέλουμε. Θέλουμε την πίτα ολικής άλεσης τέλος πάντων. Τα μανιτάρια πλευρό τους. Λαδάκι. Σάλτσα. Τα ό,τι σάλτσα θες εσύ. Τι σάλτσα θες.
2: Ό,τι βάλε.
0: Ό,τι βάλε. Μπάρμπεκιου. Γενικά βάλε μπαχαρικά μπάρμπεκιου. Σάλτσα.
2: Να πάρει γεύση.
0: Ναι. Σκόρδο πορτοποιημένο. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Βάλε κανέλα. Η κανέλα είναι πολύ ωραία. Η κανέλα. Κανέλα, γιατί να βάλω. Δεν θα βάλω. Να βάλω.
2: Βάλε.
0: Αλάτι και μαύρο πιπέρι. Αυτά.
2: Στο μανιτάρι όλο αυτό.
0: Λοιπόν, μπράβο. Τζατζίκι, αν θες. Θες τζατζίκι ή όχι. Βάλε γιαούρτι καλύτερα. Γιαούρτι καρύδας λέει εδώ. Το γιαούρτι καρύδας, παιδιά. Ψιλοκομμένο αγκουράκι.
2: Για να σας σώσω εγώ τη συνταγή εκεί που το κάνετε, ρίξε λίγο τιζόν καυτερή μουστάρδα στο μανιτάρι. Μήπως πάρει λίγο μια πιο flavor.
0: Αρχικά ετοιμάζουμε τα μανιτάρια με όλα αυτά που σας είπα πριν. Μετά παίρνουμε την πίτα ολικής. Την έχουμε ψήσει, κατάλαβες. Την έχουμε κάνει στο αντικολλητικό τηγάνι. Βάζουμε γιαουρτάκι.
2: Ναι.
0: Μπαρμπεκιού, τι θες να βάλεις μέσα. Μανιτάρια. Mm-hmm. Πατατούλες. Mm-hmm. Πατατούλες δεν βάζει. Εγώ το βάζω. Δεν βάζουμε πατάτες. Λοιπόν, την κλείνεις. Αλουμίνιο χαρτό. Τη λιχτό. Τέλος.
2: Λοιπόν, το vegan σουβλάκι για να σου το
0: δεν δώσω. Δεν είναι vegan αυτό.
2: Είναι vegan όλο αυτό. Για να σου δώσω.
0: Αφού γιαούρτι μέσα, παιδί μου.
2: Ωραία, δεν με ενδιαφέρει. Είναι κάτι wannabe, δεν ξέρω. για να καταλάβεις, πάρ' το λίγο σαν εικόνα. Σε μια καντίνα μέσα δουλεύουν 3 κανονικά σουβλάκια και ένα vegan, αυτό που είπαμε. Δηλαδή είναι ο Τσουβέλας, ο Ράπτης εγώ, 3 σουβλατζίδες, ωραία, και δίπλα μας είναι ο Βασάλος. δεν κολλάει αυτή η εικόνα. Ρίξε λάδι στη ζωή σου, ρε φίλε.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 η εκπομπή σήμερα σαρώνει.
1: Είναι πολύ καλή η εκπομπή σήμερα. Άμα δεν με πάρω πολύ το βράδυ, τι κάνει στον κόσμο, θα περάσει ανέμελα.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σα περιμένουμε καθημερινά. Όπου και να είστε, ευχόμαστε να είστε καλά. Παρέα μα εδώ έχουμε τι ανώτερε σχολέ Δέλτα, διότι είναι η φάση που πρέπει να αποφασίσει και θέλει να αποφασίσει τι θα κάνει, με τι θα ασχοληθεί, τι είναι αυτό που σου αρέσει, γιατί να ξέρει αυτό που. Δεν θυμάμαι ποιο το έχει πει, ότι όταν κάνει το χόμπι σου επάγγελμα, δεν χρειάζεται να δουλέψει ποτέ ξανά στη ζωή σου.
1: Ο πρώτο influencer το πει.
0: Ποιο. Γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design και πάρα πολλά ακόμα. 2-10-32-23-60 μπορεί να καλέσει να μιλήσει με του ανθρώπου από τι ανώτερε σχολέ Δέλτα, να μπει και στο www.delta360.gr. Όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου μετά τι ανώτερε σχολέ Δέλτα, ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών σε περιμένουν στο γραφείο σταδιοδρομία. Οπότε η επόμενη μέρα είναι σίγουρα δίπλα σου.
1: Μείωση τη τριχόπτωση, περισσότερε νέε τρίχε, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Skull Biome τη Pharmacet Anti-Hair Loss, Shampoo and Serum με φυσικό δραστικό Bio Complex και Mega Peptide για μόνιμα αποτελέσματα χωρίς μινοξυδίλη. Μετά από τρεις μήνες συνδυαστικής χρήσης των προϊόντων, κλινικές μελέτες απέδειξαν πλάς 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Skull Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmacet, μόνιμα αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
10: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Τότε φύγαμε.
10: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
13: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
12: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
13: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
12: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 27510-66500.
13: Σημειώνεις επιτυχία.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Στο Viber 6936 10.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και ας υποθέσουμε ότι βγαίνουμε ραντεβού εμείς οι δύο.
1: Ωραία θα περνάγαμε στο λεγό.
0: Ποια είναι η ερώτηση που αφορά τα χρήματα και είναι ok να την κάνω. Για να καταλάβω.
1: Ωραία θα σου πω. Είσαι ικανοποιημένη με τα λεφτά τα οποία βγάζεις?
0: Όχι, δεν είναι σοβαρό το ραντεβού να ρωτήσω κάτι τέτοιο.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν. Η ερώτηση είναι άλλη για να καταλάβω λίγο πώς σκέφτεσαι.
1: Ωραία, για κάτι να δω.
0: Αν κέρδιζες αύριο ένα μεγάλο ποσό, κέρδιζες το λαχείο,
1: ναι,
0: τι θα έκανες?
1: Θα το επένδυα.
0: Αυτή θα ήταν η απάντησή σου?
1: Όχι, αυτή θα ήταν όντως.
0: Πού?
1: Σε μπλε ομόλογα και ενέργειας.
0: Μπλε?
1: Άσε, τώρα είναι κάτι που καταλαβαίνω. Τι θες τώρα, το έχω ψάξει, μπορεί να έχω κάνει ήδη.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο, η απάντηση μπορεί να αφορά ένα ταξίδι, την αγορά ενός σπιτιού, μια νέα επιχείρηση, οικονομική βοήθεια προς οικογένεια, μια καταναλωτική αγορά. Όταν κάνεις αυτή την ερώτηση, καταλαβαίνεις ο άλλος τι έχει ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων του.
1: Να τα κάνω, θα διπλασιάσω εγώ. Ό,τι κερδίζω τώρα το βγάλω, κάνω διπλασιάσω.
0: Και αν τα χάσει,
1: δεν χάνονται.
0: Ρισκάρει δηλαδή. Αντιλαμβάνομαι κατευθείαν ότι είσαι πολύ ρίσκι. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω αν μ' αρέσει.
1: Ρίσκι. Όχι, είναι low cost το ρίσκο που έχω, γιατί έχω άνθρωπο από μέσα.
0: Θανάστηκε. Τι λε.
1: Ξέρω ρε που να
0: τα βγαίνουμε ραντεβού, παιδί μου.
1: Ναι, yeah.
0: Για να δούμε ένα.
1: Okay, yeah.
0: Λοιπόν, και σε ρωτάω αυτό και αρχίζει και μου λες ότι έχω άνθρωπο και αυτά και μπλε και μπλε.
1: Όχι,
0: και
1: λιλά. Αν πεις ότι είναι ρίσκα, σου πω δεν είναι ρίσκα. Είναι στημένο, ρε. Έχω άνθρωπο μέσα.
0: Παιδάκι μου.
1: Και σε Σοφοκλούς έτσι έγινε, ρε. Με άνθρωπο έγινε, ρε. Με δικό μας παιδί.
0: Λοιπόν, λίγο πίσω σας αποχαιρετήσουμε. Να σας πω ότι το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου έρχεται τις Τετάρτες, γιατί στα live blackjack τραπέζι της Novibet. Τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση, κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack, Mega Fire Blaze και Sport All bets live blackjack. Σε περιμένουν στο Novibet καζίνο της Τετάρτες. Live καζίνο της Novibet, λοιπόν, εκεί να μάθεις περισσότερα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα.
1: Θες βάψιμο ηλεκτρολόγιο? Μη ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Πάντως να ξέρεις, πρώτο ραντεβού δεν σε πήγαινα ποτέ για φαγητό.
0: Πού δεν πήγαινες?
1: Δεν σε πήγαινα για φαγητό, γιατί να ξέρετε, είναι αγένεια την πρώτη φορά να βλέπουμε τον άλλο πώς τρώει. Τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Δεν μπορεί να εκφραστεί.
0: Θα έτρωγα σαν σπουργητάκι.
1: Ακριβώς, ας πούμε, θα πει ψέματα.
0: Μετά από ένα μήνα, αν ήμασταν μαζί, θα καταλάβει.
1: Κοίτα, θα σου λέγα. Ακριβώς, θα σε πήγαινα για βόλτα να περπατήσουμε, να μιλήσουμε, να γνωριστούμε.
0: Τι λε, καλά, που θα με πήγαινε, θα ξεποδαριαστώ εγώ.
1: Δεν θα γυρνάγαμε κολλή την Αθήνα, ναι. Θα πήγαινε μια ωραία
0: πόση
1: βόλτα.
0: Πόση ώρα.
1: Δεν ξέρω, κάνα 40 λεπτό.
0: Σιγά τι θα κάνουμε, crossfit.
1: Τέλος πάντων, μετά θα σε πήγαινε, ναι, σε καμιά έκθεση.
0: Δηλαδή εσύ δεν θα μου πει.
1: Μην με δείχνει τώρα με τον δείκτη.
0: Περπατάς.
1: Περπατώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, που θα με πήγαινε μετά.
1: Θα σε πήγαινε σε καμιά έκθεση, να δω λίγο το επίπεδό σου. Θα σε πήγαινε στην έκθεση φωτογράφηση μου του Γρηγόρη Ρονοτούχου.
0: Ναι, ωραία. Εκεί θα πάμε, εντάξει.
1: Θα πάμε έτσι καλώς. Και μετά θα σε πήγαινε για κάπου ωραίο διαποικιλία με κρασάκι.
0: Ναι.
1: Ωραίο ραντεβού.
0: Τύπου πλατό λατικών τυριών και τέτοια.
1: Ναι, και τέτοια. Κάπου
0: θα γράψω μολυσάξι εγώ μετά.
1: Συγγνώμη, να πα στην κολλητή
0: μου και θα
1: τη
0: έλεγα πάμε να φάμε καμιά κρέπα. Γιατί αυτό που βγήκα ήθελε να περπατήσουμε.
1: Μη φοβάσαι,
0: Ελίνα. Να πάμε σε έκθεση για να δει το επίπεδο.
1: Μόνο χορτασμένη δεν θα σου.
0: Λοιπόν, αύριο στις 5 και πάλι μαζί. Αύριο στις 5 και πάλι μαζί. Έχει την Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Φιλιά πολλά, bye.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 6944 411 643.
7: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο δίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο

0: Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά, ποιοτικά

0: την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας, κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
7: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
10: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
11: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10. Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα. Σφαίρα, η ώρα είναι 10. Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα.

0: Χνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

ψηφίζω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά.

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
4: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
9: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Σφαίρα.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

0: πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.
2: Σφαίρα. Μα εσύ με εκμεταλλεύεις.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

κλείσει. Έχω πια συνηθίσει και δεν βλέπω άλλη λύση. Στον καημό θα πνιγώ.

Πρώτο χρόνο ήμουνα Άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερώθηκα σε άγνωστα κρεβάτια. Το τέταρτο τους φίλους μου αποχαιρέτησα. Ρίρα, ρίρα, τα ρίρα, ρίρα, τα

Ζωντανές ηχογραφήσεις τραγουδιών της ελληνικής δισκογραφίας καθημερινά

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.

Σφαίρα 94,4. Η απόλυτη μουσική συχνότητα.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι δύο.
2: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30.